που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω με άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε.

στο πομωρό μου πίσω έλα. Μην παράτας και κάνω καμιά τρέλα. Στο κοντά χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράτας και κάνω καμιά τρέλα. Κύρι

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλές σας μέρες, κυρίες και κύριοι. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν από την Ολομέλεια οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις σε όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σε σύνολο 294 ψηφισάντων, υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές, 135 το καταψήφισαν, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του τεχνικού ασφαλείας, καθώς και του υπεύθυνου για την εποπτεία της λειτουργίας του εργοστασίου, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Ξηδιού στην Κόρινθο. Η έκρηξη κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων σε νοσοκομείο. Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη, όπως επιβεβαίωσε το State Department. Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί η εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον περασμένο μήνα, με απότερο στόχο την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας. Η κυβέρνηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου συνεδρίασε χθες, ανακοίνωσε τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο μέχρι τις 6 Αυγούστου. Προς το παρόν δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνω.

Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά

0: 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
1: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν από την Ολομέλεια οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σε σύνολο 294 ψηφισάντων, υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 δήλωσαν παρόν. Μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, όπως υποστηρίζει, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο στις 12 το μεσημέρι, στην ειδική εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν πτώση 8,7%, χάνοντας 8,42 δολάρια, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου. Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας καθώς και του υπεύθυνου για την εποπτεία της λειτουργίας του εργοστασίου, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Ξηδιού στην Κόρινθο. Η έκρηξη κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε περιοχή Υγραερίου, όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Στο Μπορντό, πρωτεύουσα του νομού της Γιρόντ, που δοκιμάζεται εδώ και μια εβδομάδα από τις γιγάντιες πυρκαγιές, βρέθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν επικαλέστηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να καταδείξει την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα του. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο αρχηγός του Γαλλικού κράτους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Τρίτη σήμερα 28 του Ιούλη του 2026. 8 λεπτά μετά τις 8 και ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 8 με 10 παρέα, 2 ώρες με ειδήσεις, αναλύσεις, σχόλια, παρασκήνιο και συνεντεύξεις. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα μαζί μου, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Επικοινωνούμε μέσω γραπτών μηνυμάτων στη σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε τη σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα όμως και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Έτσι με εντοπίζετε στο Facebook και στο Instagram. Και μας καλείτε στο 2310-285-106. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Το ότι απομένουν λίγα 24 ώρα μέχρι να εκπνεύσει και ο Ιούλιος και να μπούμε στον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις. Βέβαια, ίσως πέσουν λίγο οι τόνοι στην πολιτική επικαιρότητα. Κλείνει και η Βουλή άλλωστε τις επόμενες ημέρες. Χθες είχαμε και την ψήφιση των προτάσεων για την συνταγματική αναθεώρηση. Με ευρεία πλειοψηφία από τους 158 έως 161 βουλευτές εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν η πρώτη ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Ντόρα Μπακογιάννη, την πρώην υπουργό, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 και στη διάταξη που προτείνει μία εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για τη δυνατότητα δύο πενταετών θητείων. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τις προτάσεις. Οι προτάσεις δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο πύχη των 180 ψήφων, γεγονός που καθιστά απαραίτητες ευρύτερες συνενέσεις την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Όπως είπαμε, η κυρία Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε. Το Πασόκ επέλεξε να μην στηρίξει τις προτάσεις στην παρούσα φάση, ενώ η τρέχουσα Βουλή επιλέγει τα άρθρα προς αναθεώρηση και η επόμενη Βουλή διαμορφώνει το τελικό περιεχόμενο των συνταγματικών διατάξεων. Την ίδια ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, σήμερα Τρίτη, πραγματοποιεί την τελευταία του περιοδία πριν από την ανάπαυλα του Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί σήμερα στην Λέρο, θα επισκεφθεί νοσοκομείο της Λέρου σήμερα το απόγευμα. Επίσης, εκεί έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις, θα επισκεφτεί το λιμάνι. Στη συνέχεια, στις 6, θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, ενώ αύριο Τετάρτη ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Αγαθονησίου και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Στις 11.30 αύριο ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Σε ό,τι αφορά τις τοπικές εξελίξεις, την Τετάρτη θα έχουμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, το θέμα το οποίο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όχι μόνο της διοίκησης του Δήμου και της αντιπολίτευσης αλλά και των πολιτών, είναι το τελικό κείμενο με το οποίο θα συμφωνήσουν ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και η διοίκηση της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ τις λεπτομέρειες για την ανάπλαση. Εχθές εγώ διάβαζα αργά το βράδυ στα sites τις διάφορες πληροφορίες, όπως επίσης και το τοπογραφικό σχέδιο το οποίο δόθηκε από την ΔΕΘ στο Δήμο Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκε σε μία σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται, τα 3/4 της νέας ΔΕΘ, τα 3/4 της έκτασης θα είναι χώροι πρασίνου, θα παραμείνουν ωστόσο 2 κτίρια, θα είναι 2 νέα κτίρια, θα διατηρηθούν και κάποια κτίρια από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, καθώς κρίνεται ότι θα πρέπει να προστατευτούν για διάφορους λόγους. Για 99 χρόνια τώρα παραχωρούνται δωρεάν τα οικοπαιδικά τμήματα ιδιοκτησίας του Δήμου προς τη ΔΕΘ. Αυτό λέει η σύμβαση παραχώρησης. Την εισήγηση την κάνει η Δήμητρα Αγκαθίδου, η Αντιδήμαρχος Αστικής Ανάπτυξης και Πολεοδομίας. Σκοπός είναι η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου συνολικής έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων. Επίσης, το σχέδιο σύμβασης προβλέπει και διαλυτική αίρεση, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση πάβει να ισχύει αυτοδικαίως και αναδρομικά και η χρήση των παραχούμενων ακινήτων επανέρχεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης σε περίπτωση συνδρομής οποιασδήποτε από τις προβλεπόμενες σε αυτό προϋποθέσεις. Γίνεται λόγος επίσης για ένα έργο υπερτοπικής σημασίας, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δημόσια προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου, την περιβαλλοντική και πολεοδομική αναβάθμιση της περιοχής, την ενίσχυση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
Το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ θα μας απασχολήσει και αύριο, την ημέρα που έχει οριστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και σίγουρα την Πέμπτη, αφού και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τελικό κείμενο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Θα έχουμε ζέστη, νομίζω ότι αυτό έχει γίνει αντιληπτό στους περισσότερους που έχουν ξεκινήσει από το σπίτι νωρίτερα για την δουλειά. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα, αυτή την ώρα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη επίσης προβλέπεται ηλιοφάνεια με 35 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο βέβαια να πέφτει λίγο στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, και την Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια με 34-35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με ειδικό για να μας ενημερώσει έτσι για τις προθέσεις του καιρού και κατά πόσο θα υπάρξουν νέα κύματα καύσωνα το προσεχές διάστημα. Στους δρόμους της πόλης βλέπω ότι κινείστε χωρίς να αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα προβλήματα. Για την ακρίβεια δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα στα 15 λεπτά μετά τις 8. Ο περιφερειακός είναι καταπράσινος, κυκλοφορείτε χωρίς να σταματάτε καθόλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Καραμανλή υπάρχουν ελάχιστα κόκκινα σημεία στα φανάρια της Καραμανλή. Η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ούτε στο τμήμα που διέρχεται μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καταπράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου και η Βασιλίσσης Όλγας. Την διανύεται χωρίς να σταματάτε καθόλου και η Τσιμισκή επίσης έχει πολύ καλή εικόνα. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν σταματάτε καθόλου, ενώ καλή είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα της Μίκης Θεοδωράκης και στο ρεύμα καθόδου, εκεί όπου αυτές τις ώρες συνήθως υπάρχουν πολυτηλιαρίσματα, και στο ρεύμα ανόδου. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, εδώ η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Ρόζα, καλημέρα και στον Γιάννη που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. FM 100 Θεσσαλονίκη πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε τη σελίδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και από τα social media, από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε σε Facebook και Instagram. Να πω και την καλημέρα μου και στη φίλη τη Μάρνη, την οποία την είδα την Παρασκευή, την Κυριακή το πρωί, στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Καλημέρα, να έχεις μια υπέροχη ημέρα.

θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εσύ που σκοπεύετε να κινηθείτε προς την εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, έχουμε εργασίες και σήμερα και αύριο από τις 6 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου. Οι εργασίες εκτελούνται στην κεντρική νησίδα του οδικού άξονα από τον κόμβο Λαχαναγοράς, είναι ο κόμβος K16, έως και την έξοδο της Ανατολικής Περιφερειακής. Για την υλοποίηση των εργασιών εφαρμόζεται τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Τα συνεργεία είναι κινητά, ο χρόνος αποκλεισμού είναι περιορισμένος. Έχει γίνει ήδη σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, αλλά το λέμε κάθε μέρα και δεν θα μαλλιάσει η γλώσσα μας να το ξαναπούμε, ότι όταν οδηγούμε έχουμε τα δύο χέρια στο τιμόνι, δεν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο, φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας και έχουμε τα μάτια μας 14.

0: Και για να σας είμαι ειλικρινής, εγώ η αλήθεια είναι, περιμένω να ξεκινήσει τη λειτουργία του το μετρό προς την Καλαμαριά. Από ό,τι φαίνεται, η ημερομηνία που είχε αρχικά δοθεί τέλη Ιουλίου δεν είναι ρεαλιστική. Περιμένουν ακόμα τις πιστοποιήσεις οι αρμόδιοι. Λίγες ημέρες ακόμα θα χρειαστεί για να μπει στις ράγες λοιπόν και το μετρό στην επέκταση της Καλαμαριάς. 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσθεθούν στους υφιστάμενους. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία έχει αρχίσει. Εχθές δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τους σταθμούς, από τους 5 αυτούς σταθμούς στην Καλαμαριά. Τις φωτογραφίες τις έδωσε στη δημοσιότητα ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δένης. Έστειλε το μήνυμα ότι η προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των επιβατών. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η σταθμή. Είναι πολύ όμορφη και είναι καινούργια, έχουν ακόμα πάνω το νάιλον. Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η 5 νέοι σταθμοί της Καλαμαριάς. Να ξεκινήσει λοιπόν να κάνουμε τις βόλτες μας και να συνδέεται η ανατολική πλευρά της πόλης με το κέντρο. Ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία γιορτάζουν σήμερα στις 28 του Ιουλίου. Να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Πολλά χαμόγελα εύχομαι στη ζωή σας, χρόνια σας πολλά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Και σαν σήμερα το 1821 οι σουλιώτες πολιορκημένοι από τον Ομέρ Βριόνι εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι, έτσι για να κάνουμε και μια βουτιά στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1822 η καταστροφή της στρατιά του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη και του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά, ενώ σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει στον πόλεμο στη Σερβία και είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα και το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο έγιναν τότε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, διοργανώθηκαν αγώνες για βετεράνους αθλητές και θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Σαν σήμερα και το 1836 γεννιέται ο Εμμανουήλ Ροϊδής, το 1749 πεθαίνει σαν σήμερα ο Αντώνιο Βιβάλτη, βετεράνος συνθέτης, όπως επίσης το 1750 σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ο Γερμανός συνθέτης. Και σήμερα έχουμε γενέθλια. Σαν σήμερα το 1974 γεννήθηκε ένας κύριος ο οποίος έχει κάνει ολική επαναφορά.
1: Μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Έρχεται με φόρα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτός έχει γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 28 Ιουλίου του 1974. Ο οποίος κύριος Τσίπρας διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019 και με το νέο του κόμμα επιδιώκει να αναλάβει ξανά τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας. Βοηθήστε με λίγο εσείς που παρακολουθείτε τα ζώδια. Τι ζώδιο είναι ο κύριος Τσίπρας, γεννημένος στις 28 Ιουλίου? Αν έχεις εξειδίκευση και αν γνωρίζεις από ζώδια, θέλω να μου βρεις και τον οροσκόπο του. Θα τον γκουγκλάρεις, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια του πολλά να του ευχηθούμε. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σήμερα παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα στις 12 στο Σεράφιο είναι προγραμματισμένη να γίνει η εκδήλωση. Εκεί λοιπόν οι τομεάρχες του κόμματος αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το οποίο προτείνει η Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι... Λιοντάρι είναι. Πιάνει το λιοντάρι από τώρα. Ναι, έτσι εξηγείται. Λιοντάρι, οροσκόπο βρήκες μήπως? Οροσκόπο βρήκες. Για οροσκόπο νομίζω πρέπει να ξέρουμε την ώρα. Ναι, δεν ξέρουμε την ώρα που γεννήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, είναι λιοντάρι ο κύριος Τσίπρας και σήμερα θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ άλλων, αυτό το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας είναι δημιουργία ενός νέου αυτοδιοικητικού χάρτη με την ίδρυση 100 έως 150 νέων δήμων, αποκέντρωση, οικονομική ενίσχυση των δήμων, να γνωρίζουν δηλαδή οι διοικήσεις εκ των προτέρων πόσα χρήματα θα λάβουν, τι προϋπολογισμό θα έχουν να διαχειριστούν ώστε να προχωρήσουν στο σχεδιασμό τους και οι πολίτες να τους κρίνουν εκ του αποτελέσματος, αν δηλαδή έκαναν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν ή αν δεν τα έκαναν. Επίσης ο κύριος Τσίπρας προτείνει την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων, την συμμετοχική δημοκρατία. Μία άλλη πρόταση την οποία αναμένεται να κάνει σήμερα στις 12 θα είναι η επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δήμαρχου ή περιφερειάρχη, όταν βέβαια απαιτείται, και κατάργηση ουσιαστικά του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Τσίπρας σήμερα στις 12 στο Σεράφιο. Εκεί θα είναι παρόντες εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και αρκετά στελέχη, δεκάδες στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που δραστηριοποιούνται έτσι κι αλλιώς στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Να σου πω την αλήθεια, Αλεξάνδρα, εγώ δεν τον είχα γελιοντάρει τον κύριο Τσίπρα. Αν μου έλεγες τι ζώδιο είναι ο Τσίπρας, δεν θα στον έκανα γελιοντάρι. Ταύρος μου κάνει περισσότερο. Ταύρος.

προειδοποιώντας ότι η επιχείρηση θα χρειαστεί χρόνο κατά την επίσκεψή του σε κέντρο συντονισμού της μεγάλης επιχείρησης πυρόσβεσης στην νότιο-δυτική Γαλλία. Ο Μακρόν ενημερώθηκε ότι η πυρκαγιά, η οποία μένεται από την περασμένη εβδομάδα, ήταν εξαιρετικά απρόβλεπτη. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι. Έχει αναγκάσει 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αντιμετωπίζουμε μία εντελώς πρωτοφανή πυρκαγιά, δήλωσε ο Μακρόν. Χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που έχει αντιμετωπίσει η Γαλλία μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γάλλος Πρόεδρος εξήρε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν χθες Δευτέρα να σταματήσουν την εξάπλωση της φωτιάς, ύστερα από ημέρες κατά τις οποίες οι φλόγες πλησίαζαν την πόλη του Μπορντό, γνωστή για την εινοπαραγωγική της περιοχή. Κάποια στιγμή την Κυριακή κοιτούσα φωτογραφίες στα social media που έρχονταν από τα διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα και από δορυφόρους. Η φωτιά στην Ισπανία, η καπνή από τη φωτιά στην Ισπανία και η καπνή από τη φωτιά στη Γαλλία πάνω στον ουρανό ενώθηκαν, και αυτό δείχνει βέβαια το μέγεθος, γιατί εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε στην Ελλάδα, δείχνει το μέγεθος της πυρκαγιάς.

0: Κική σου έχω νέα. Η Κική έστειλε το μήνυμά της και λέει: ωραία να ξεκινήσει και το μετρό της Καλαμαριάς, αλλά πότε θα αρχίσουμε να έχουμε ενιαίο εισιτήριο για τις συνδυαστικές μετακινήσεις μας με λεωφορείο και με μετρό. Σου έχω νέα. Διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ στην Βόρεια, στο site voria.gr, με την υπογραφή της Φωτεινής Στεφανοπούλου. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για την διαλειτουργική των εισιτηρίων του μετρό αλλά και των λεωφορείων 2 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας της βασικής γραμμής, περίπου 2 χρόνια, οι επιβάτες θα μπορούν στους επόμενους μήνες να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς με ένα και μοναδικό εισιτήριο. Τον γόρδιο δεσμό, γιατί γνωρίζετε ότι υπήρχε διαφορετικό σύστημα στο μετρό, στα εισιτήρια του μετρό, και διαφορετικό σύστημα στα εισιτήρια των λεωφορείων και το λογισμικό του ΟΣΕΔ. Τον γόρδιο δεσμό λοιπόν έλυσε ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος λίγο πριν φύγει από την θέση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατάφερε να δώσει λύση στο βασικό αυτό πρόβλημα που είχε μπλοκάρει την διαλειτουργικότητα και είχε να κάνει με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων εταιριών. Κάθισαν στο ίδιο τραπέζι, υπέγραψαν και μία ρήτρα μεταξύ τους, μία συμφωνία εμπιστευτικότητας για να ανοίξουν τα λογισμικά τους ώστε να ενοποιηθούν τα συστήματα, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, μέχρι και τα τέλη του 2026 θα έχουμε το ενιαίο εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και λίγη μουσική. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνό της Θεσσαλονίκης. Δεν αλλάζεται συχνότητα. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: FM 100.

0: Εδώ είμαστε στους 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Η εικόνα ακόμα στους δρόμους της πόλης είναι καλή, δεν υπάρχουν προβλήματα. Εξαίρεση ένα τμήμα στο περιφερειακό, στο ρεύμα από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, λίγο μετά την Τριανδρία, εκεί πριν την Πηλαία. Βλέπω ότι υπάρχουν κόκκινα σημεία. Η Καραμαλή είναι σε καλή κατάσταση, καλή εικόνα και της Εγνατία, όπως επίσης και της Βασιλίσσης Όλγας, αλλά και της Τσιμισκή. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα, ενώ πολύ καλή εικόνα αυτή την ώρα στα 36 λεπτά μετά τις 8 και της Μίκης Θεοδωράκη. Διάβαζα τώρα χθες και έλεγα ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η ζέστη και ο καύσωνας δεν έχει έτσι προκαλέσει αναταραχές μόνο στο δικό μας το πολιτικό σκηνικό, και στο εξωτερικό συμβαίνουν περίεργα πράγματα εντός και εκτός Βουλής. Επικράτησε ένα χάος χθες στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας. Ακούστε τώρα τι έγινε. Υπήρχε μια συνεδρίαση για την έγκριση της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ που αφορά τη χορήγηση δανείου για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Πρωταγωνιστής σε αυτό το σκηνικό ήταν ο βουλευτής ενός κόμματος, ο Άγκρον Σεχάι, έτσι λέγεται ο κύριος, ο οποίος την ώρα της συνεδρίασης άρπαξε ένα αντίγραφο του σχεδίου της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αλβανία και αποχώρησε τρέχοντας από την αίθουσα της Βουλής. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, το συγκεκριμένο έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Τον κυνήγησαν, δηλαδή κάντε λίγο εικόνα τώρα και μπορείτε λίγο να, να κάνετε μια αναπαράσταση με τα δικά μας τα ελληνικά δεδομένα, να συζητείτε κάτι στη Βουλή και ένας βουλευτής να πηγαίνει, να παίρνει ένα έγγραφο και να αρχίζει να τρέχει μέσα από τη Βουλή και να πηγαίνουν από πίσω οι άνθρωποι της ασφάλειας να τον κυνηγάνε. Κάτι τέτοιο λοιπόν συνέβη χθες στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας. Λοιπόν, πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών, από τον 984. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, είμαστε εν αναμονή, όπως όλοι όσοι μένουν ακόμη και δουλεύουν.
0: Φαντάζομαι ότι σε λίγες μέρες θα ξεκινήσεις και εσύ τις καλοκαιρινές διακοπές. Ναι, λίγο να πέσουν οι τόνοι, να πάρουμε και καμιά ανάσα, γιατί ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης, ναι, τα μπάνια του λαού κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Σεπτέμβρης αναμένεται να έχει υψηλές θερμοκρασίες και να είναι στο κόκκινο και σε ό,τι αφορά το κλίμα και σε ό,τι αφορά τα πολιτικά τεκτενόμενα, Δημήτρη.
1: Ναι, και είναι αλήθεια, Βαγγέλη, πρέπει να πούμε, και σε άκουγα τις περιγραφές που έκανες νωρίτερα από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας, θα πω ότι ευτυχώς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο της έντασης. Έχουμε περάσει το παρελθόν τα μνημονιακά χρόνια σε τέτοιες παρόμοιες, όχι ίδιες ακριβώς καταστάσεις, αλλά με τους, ενώ την περίοδο εκείνη που ήταν και δυστυχώς η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Σήμερα, ακόμη και τώρα που συζητάμε, υπάρχει αντιπαράθεση, υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει καμία διάθεση συνένεσης μεταξύ των κομμάτων, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, και βεβαίως. Ναι, συμφωνώ. Είναι δεδομένο ότι μετά την μικρή διακοπή που όλοι έχουν ανάγκη τον Αύγουστο να χαλαρώσουν, να κάνουν κάποια μπάνια λίγο έτσι να ξεφολιώσει το μυαλό, το Σεπτέμβριο θα έχουμε πάλι την επανάληψη και με πιο έντονο τρόπο.
0: Γιατί θα έχουμε μπει και πλέον και στην τελική ευθεία των εκλογών, Δημήτρη, και θα είναι αυτή η προεκλογική περίοδος πολύμηνη και γεμάτη εντάσεις, εκτιμώ. Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από την ΔΕΘ, από την άνοδο εδώ των πολιτικών αρχηγών από τις 5 του Σεπτέμβρη. Θα παρουσιάσουν τα προγράμματα και αν δεχτούμε ότι ισχύει αυτό που έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες ο κύριος Μητσοτάκης, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αυτό σημαίνει ότι θα διανύσουμε έναν δρόμο μακρύ μέχρι και τις κάλπες.
1: Η αλήθεια αυτή είναι, και σε αυτό, Βαγγέλη, θα πρέπει να προσθέσουμε αυτό το κλίμα το ιονί προεκλογικό όλων των προηγούμενων μηνών, πολύ δε περισσότερο όταν πλησιάζει η ώρα που εγώ μικρή σημασία δίνω στο αν θα ήταν τελικά, που δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται, φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ή αν θα είναι τελικά την άνοιξη του 2027. Είναι δεδομένο ότι όλη η κυβέρνηση, κόμματα της αντιπολίτευσης, μικρότερα, μεγαλύτερα κόμματα, πολιτεύονται, λένε ό,τι λένε με το βλέμμα σε αυτήν την κάλπη. Πάντα βεβαίως όταν οι προεκλογικές περίοδοι είναι παρατεταμένες, αυτό φέρνει κόπωση και στις κυβερνήσεις, διότι οι υπουργοί είναι αυτό που λέμε, κατεβάζουν τα στυλό. Το γεγονός βεβαίως ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πριν από μερικές εβδομάδες ζητήσει από τους υπουργούς σε κάθε περίπτωση να έχουν έτοιμα σχέδια τους λεγόμενους μπλε φακέλους μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, μπορεί να συνδέεται και με το τι είχε στο μυαλό τώρα, μπορεί να συνδεόταν βεβαίως και με την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει να κάνει εξαγγελίες. Το ίδιο και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι σε μια άλλη λογική, να μην εφηβιαστούν, να ετοιμάσουν ψηφοδέλτια, να ετοιμάσουν προγράμματα τα καινούργια κόμματα σε ένα τέτοιο τεταμένο σκηνικό μεγάλου ανταγωνισμού και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα πορευθούμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως όταν η ένταση ανεβαίνει, νομίζω ότι και λιγότεροι παρακολουθούν. Πρέπει να το δούμε και αυτό, διότι η πολιτική διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία, έχουμε ξαναπεί, που αφορά μόνο τους ενεργά μετέχοντες, οι οποίοι είτε είναι πολιτικοί, είτε με τον τρόπο του και λόγω επαγγέλματος και εμείς οι δημοσιογράφοι που τα παρακολουθούμε πολύ στενά για να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Τώρα, Δημήτρη, η νέα περίοδος θα ξεκινήσει από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, στην 90η ΔΕΘ. Θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τετραετίας. Θα αναφερθεί σε όλο το έργο το οποίο έχει γίνει επιμερών του και στη συνέχεια θα παρουσιάσει τις προτάσεις του για την επόμενη μέρα στην χώρα. Διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία μία τρίτη θητεία με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα έρθει, θα παρουσιάσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα έρθουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει βέβαια και η άνοδος και η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός θα έρθει κανονικά για να κάνει εμφάνιση στην ΔΕΘ, αν και δεν συμμετέχει στη Βουλή. Ωστόσο, θα υπάρχει εκδήλωση, θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία μία τελευταία περιοδία του κ. Μητσοτάκη, σήμερα και αύριο στην Λέρο. Αν δεν κάνω λάθος, στις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη, θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Για το ΠΑΣΟΚ θα υπάρξει μία συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, με κοινή συνεδρίαση των τομέων πολιτικής ευθύνης, προκειμένου να μπουν οι τελευταίες πινελιές για την παρουσίαση της ΔΕΘ. Και μετά θέλω να μείνουμε λίγο και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί σήμερα εκτός από όπου θα έχουμε ανακοινώσεις, ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα τις προτάσεις του για την αυτοδιοίκηση. Τελικά σήμερα θα αυξηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη?
1: Ναι, σήμερα, Βαγγέλη, θα έχουμε ανακοινώσεις, όπως πολύ σωστά είπες. Θα έχουμε την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Θεσσαλονίκης.
0: Του δικού μας εδώ, του Μιχάλη του Χουρδάκη.
1: Ακριβώς, ναι. Ο κ. Χουρδάκης, ο οποίος, οι πληροφορίες λένε και τόσο συγκλονιστικού απρόπτου, σήμερα ενώνει τις δυνάμεις του με τον κ. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι θα είναι υποψήφιος και στις επόμενες εκλογές με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Ο κ. Χουρδάκης, ο οποίος, να θυμίσω στους ακροατές μου, ότι είχε εκλεγεί το 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Mm. Ένα μικρό διάστημα κοινοβουλευτικό συμπορεύτηκαν.
0: Μετά τον διέγραψε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μετά τον διέγραψε, έκανε ένα διάστημα ανεξάρτητος. Μετά συμπορεύτηκε με τον κύριο Κασελάκη, ήταν και εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κουρτάκης, περίπου 1,5 χρόνο. Και τώρα η νέα πολιτική στέγη και νομίζω το κόμμα με το οποίο θα διεκδικήσει την επανεκλογή του είναι το ΠΑΣΟΚ. Και είναι η αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει βουλευτές, τους έχει εντάξει ενώ στην κοινοβουλευτική ομάδα, τον κύριο Πέτρο Παπά, την κυρία Ράνια Θρασκιά και τώρα τον κύριο Κουρδάκη, που και οι τρεις θα είναι υποψήφοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια της Αλφανσαλονίκης. Έχει αυτό το...
0: Έχει το ενδιαφέρον του. Πόσο μάλλον, Δημήτρη, γιατί σε σχέση με το προηγούμενο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Θεσσαλονίκης, απουσιάζουν οι τρεις πρώτοι των εκλογών. Δηλαδή, ο κύριος Καστανίδης, μετά από αυτή την κόντρα και τη διένεξη με την ηγεσία του Πασόκ, προφανώς και δεν θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Στη συνέχεια ο κύριος Σαουλίδης, ο οποίος ήταν πρώτος επιλαχών, που πλέον έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τον Αλέξη Τσίπρα. Και τρίτος ο κύριος Μαγκριώτης, ο οποίος από ό,τι λέει το ρεπορτάζ δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Επομένως, έχει το ενδιαφέρον του το ότι στις επόμενες εκλογές στο ψηφοδέλτιο θα παρτίζεται και από τρεις εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι θα ριχτούν στην μάχη του Σταυρού ξανά.
1: Ναι, ναι. Και την έδρα θα διεκδικήσουν οι συγκεκριμένοι τρεις και οι υπόλοιποι που θα. Που είναι μέσα στο
0: τώρα, μου είπε Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παπάς, Μιχάλης Χουρδάκης. Όντως αυτοί είναι τρεις βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και στη συνέχεια εντάχθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε άλλες προσχωρήσεις, γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια και διάφορα ονόματα που ακούγονται. Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, για παράδειγμα, ακούγεται έντονα. Η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Και θέλω να μου πεις αν έχεις ρεπορτάζ για την κυρία Τζάκρη, γιατί σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Βορειοελλαδίτης σας πολιτικού, εκεί μάλλον υπάρχουν αντιδράσεις λόγω του νέου άρθρου του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ που προβλέπει όριο θητιών. Η κυρία Τζάκρη, η οποία προχθές στο Προεδρικό είχε την δυνατότητα να συζητήσει και με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον κύριο Παπανδρέου, και από ό,τι διάβασα τον ρώτησε αν υπάρχει πρόβλημα μαζί της.
1: Ναι, ναι, και ανέβασε και τη σχετική φωτογραφία από το Προεδρικό Μέγαρο από τη δεξίωση του απόγευμα της Παρασκευής. Μια φωτογραφία με τον κύριο Παπανδρέου και την κυρία Τζάκρη που έτσι αναθέρμανε αυτά τα σενάρια του ενδιαφέροντος να επιστρέψει, να συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια από τις περιπτώσεις που απασχολούν, είναι μια από τις περιπτώσεις που θεωρείται πιο δύσκολη αυτή της Θεοδόρας Τζάκρη και λόγω κάποιων αντιδράσεων που υπάρχουν από κάποιες πλευρές του εσωτερικές του ΠΑΣΟΚ και λόγω όντως του πρόσφατου καταστατικού με το όριο θητιών. Θα πω βεβαίως, Βαγγέλη, ότι αν τελικά αποφασιστεί και βρεθεί ο τρόπος, αυτό το εμπόδιο μπορεί με κάποιο τρόπο να ξεπεραστεί. Ακούγονται διάφορα ότι η κυρία Τζάκρη μπορεί να έρθει ως συνεργαζόμενη. Τα λένε και κάποιοι από τους βουλευτές που είναι θετικοί στην επιστροφή.
0: Το θέμα είναι στο ζύγι, στην πλάστιγκα, άμα βάλεις τις αντιδράσεις, να μην δημιουργηθούν νέα εσωτερικά ζητήματα. Φαντάζομαι ότι αυτά σκέφτονται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.
1: Μέχρι στιγμής πάντως οι αντιδράσεις είναι σε επίπεδο διαδικτύου. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Υπάρχουν κάποιες καταγραφές βεβαίως και δημόσιες πολύ επιλεκτικά και πολύ κομψά, έτσι, να το περιγράψω. Για αυτά τα ονόματα, έτσι, είναι τα οποία παίζουν. Για τους ενεργεία βουλευτές μιλάμε. Γιατί μου έλεγαν χθες, ας πούμε, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, ότι αυτή η διαδικασία της αμφίπλευρης διεύρυνσης δεν είναι μια διαδικασία η οποία μένει μόνο στους βουλευτές. Είναι τα τρία κύματα που έχουν ανακοινωθεί, 44 ονόματα το Φεβρουάριο, μετά ακολούθησε το Μάιο μια ομάδα άλλων πρώην στελεχών, 20, πριν από μερικές εβδομάδες πάλι στη Θεσσαλονίκη άλλα 46 άτομα ανακοινώθηκαν, και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών είναι υπερπολαπλάσιοι όσοι επιστρέφουν, ακόμη και αυτοί οι οποίοι είχαν πάντα μια θεσμική ιδιότητα στο ΠΑΣΟΚ και τώρα απλά στηρίζουν πιο ενεργά. Άρα λοιπόν, μέχρι στιγμής η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση είναι μια στρατηγική η οποία φέρνει αποτελέσματα. Το τελικό αποτέλεσμα βεβαίως θα κριθεί όταν ανοίξει και η κάλπη.
0: Έτσι είναι.
1: Να πω μόνο ότι όντως, να επιβεβαιώσω ότι σε επίπεδο προσώπων ο πρώτος κλειδωμένος, ας πούμε, επόμενος είναι ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Ναι.
1: Φαίνεται να υπάρχει συμφωνία. Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Κασιμάτη, όχι τόσο με την κυρία Τζάκρη. Απλά αυτό θα γίνει, εκτιμώ, σε δεύτερο χρόνο. Θα προσεγγίζει την κάλπη.
0: Ναι, η κυρία Κασιμάτη εξάλλου παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα ξεκαθαρίσει, νομίζω, αυτό. Θα ξεκαθαρίσει. Η κυρία Δούρου είπε στους συναδέλφους στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα γίνει μια κοινοβουλευτική ομάδα, την καλέσει την κυρία Κασιμάτη, εκεί να φανεί αν θα συνεχίσει να παραμένει ενεργό μέλος, γιατί μέχρι στιγμής είναι κάπως τυπική η σχέση, πολύ ψυχρή η σχέση. Για παράδειγμα, δεν συμμετείχε ούτε καν στη διαδικασία ανάδειξης της κυρίας Δούρου.
0: Έτσι είναι. Έλειπε στην Κύπρο, αλλά φαντάζομαι ότι αν υπήρχε πρόθεση θα είχε εκδηλωθεί. Αν υπήρχε πρόθεση συμμετοχής. Εντάχει, Δημήτρη, αν έχουν περιοριστεί οι αντιδράσεις και οι γκρίνιες λόγω των δημοσκοπικών δεδομένων στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εκ των πραγμάτων όλη η ηγεσία, κορυφαίοι, μικρομεσαίες στελέχη, το βλέπουν, τους προβληματίζει. Λένε βεβαίως ότι ο στόχος της πρωτιάς δεν αλλάζει. Θεωρούν ότι το φθινόπωρο και από τη στιγμή που οι εκλογές ξεκαθαρίζει ότι θα γίνει την άνοιξη, ότι υπάρχει το περιθώριο να γίνει να δοθεί αυτή η όθηση με την 3η του Σεπτέμβρη που ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει στο Ηράκλειο για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης που είναι κάστρο του ΠΑΣΟΚ, με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα με εφαρμόσιμες, υλοποιήσιμες εξαγγελίες, και βεβαίως μια διαδικασία που τη βλέπουμε ήδη να έχει ξεκινήσει με θεσματικές εκδηλώσεις, κλιμάκια, περιοδίες, σε μια κοινή κατεύθυνση ενότητας ως προς τη δράση.
2: Μάλιστα.
1: Σε αυτή τη λογική, παρά τον προβληματισμό, θα δοθεί η μάχη, διότι είμαστε κοντά στις εκλογές και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όλοι αντιλαμβάνονται, δηλαδή, και κλείνω με αυτό, ότι η εσωτερική γκρίνια και ο διχασμός αυτή την ώρα δεν είναι παραγωγικός ούτε για αυτούς οι οποίοι βλέπουν τον εαυτό τους την επόμενη ημέρα.
0: Έτσι είναι. Δημήτρη Κουκουλμπέρη, σε ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι στο Επανειδήν.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ήταν ο Δημήτρης Κουκουλμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών. Πολύ καλός φίλος, πολύ καλός συνάδελφος. Να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης χθες συνομίλησε με τον παλιοδραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Μάλιστα, στάθηκε ο Πρωθυπουργός και στο γεγονός ότι η ταινία Οδύσσεια είναι μια μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Τα είπαν λοιπόν ο Νόλαν με τον κύριο Μητσοτάκη χθες. Έχει κυκλοφορήσει και σχετικό φωτογραφικό υλικό με τον κύριο Μητσοτάκη να έχει στην οθόνη στο γραφείο του τον Κρίστοφερ Νόλαν. Πάμε εμείς όμως πάλι στο ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Πένιλδα Λαμπούρα, είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Σταλάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Δαλαμπούρα, εγώ την Οδύσσεια δεν την έχω δει. Δεν ξέρω αν εσείς προλάβατε να τη δείτε για να συμφωνήσετε με αυτά τα οποία λέει το ρεπορτάζ για την επικοινωνία Μητσοτάκη Νόλαν.
3: Δεν ξέρω τι. Άκουσα τι λέει το ρεπορτάζ για την επικοινωνία Μητσοτάκη Νόλαν. Γενικά νομίζω ότι είναι μια σημαντική ταινία που πρέπει όλοι να τη δούνε, γιατί αναδεικνύει πολλά σημαντικά ζητήματα και το αναμένουμε σε κάποια επιμέρους ζητήματα όπως ήταν το χρώμα της ωραίας Ελένης κτλ. Νομίζω αδικεί το έργο. Είναι μια σημαντική ταινία για την αναζήτηση ενός ανθρώπου να βρει τον εαυτό του μετά από μεγάλες θηριωδίες που έχει ζήσει, τις ενοχές που έχει βιώσει από όλο το ταξίδι της ζωής του, και γενικά νομίζω ότι είναι μέσα στο πνεύμα του ομήρου ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε το έργο από τον
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια να πούμε ότι και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, κυρία Δαλαμπούρα, δεν ξέρω εάν αντιμετωπίζει αυτήν την προεκλογική περίοδο, γιατί ατύπως έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος ως έτσι ένα ταξίδι αναζητώντας την Οδύσσεια με στόχευση την πρωτιά στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
3: Σαφώς είναι για μας σαφές ότι δεν αντέχει άλλη χώρα τον δρόμο τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Χρειάζεται μία άλλη πρόταση, ένας άλλος δρόμος μακριά από αυτή τη θεσμική εκτροπή, την κοινωνική ανισότητα και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά από τα στελέχη της κυβέρνησης.
0: Χθες ο κύριος Μαρινάκης πάντως είπε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, πως έχει μετατρέψει το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα διαμαρτυρίας Με αφορμή τη στάση την οποία κράτησε το κόμμα σας στην ψήφιση, την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν στήριξε.
3: Είναι λογικό και προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα στηρίξει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική
0: αναθεώρηση. Έχει γίνει κόμμα διαμαρτυρίας στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Δαλαμπούρα.
3: Προφανώς και δεν έχει γίνει κόμμα διαμαρτυρίας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κυβερνητικό κόμμα που είναι η μοναδική πολιτική παράταξη που μπορεί να εκφράσει την εναλλακτική πολιτική επιλογή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Από εκεί και μετά είναι σαφές ότι το πνεύμα του νομοθέτη έχει καταρριφθεί πολλές φορές από του συνταγματικού νομοθέτη, από τη Νέα Δημοκρατία, ήδη από την αναθεώρηση του 2019, με κορυφαίο παράδειγμα την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας, που τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι μπορεί να εκλέγεται με μερική πλειοψηφία 151 βουλευτών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό θα άρει το πνεύμα που θα είναι ένα πρόσωπο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπερκομματικό. Αυτό προφανώς δεν έγινε στην πράξη από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα η Νέα Δημοκρατία μας εγκαλεί, γιατί εμείς ακριβώς δεν θέλουμε η επόμενη Βουλή να κατεστρατηγήσει πάλι το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη και να περάσει με σχετική πλειοψηφία 151 βουλευτών ό,τι αλλαγές θέλει στα αναφερθεί άρθρα.
0: Εφόσον είναι κυρία Δαλαμπούρα, το μόνο, όπως λέτε, θεσμικό κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, γιατί αυτό δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις? Τι πάει λάθος? Και το μήνυμα το οποίο εκπέμπετε εσείς από τη Χαριλάου Τρικούπη δεν επικοινωνείται με αυτόν τον τρόπο ώστε να γίνει αποδεκτό από τους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα έχει έτσι παρουσιάσει ένα πλήθος προτάσεων σε διάφορους τομείς. Είδαμε και προχθές το Σάββατο την εκδήλωση στην Στοιχείο. Χθες ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργήσετε και παρατηρητήριο και ζητάτε μάλιστα και την συμβολή του κόσμου σε αυτό για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τι πάει λάθος και δεν αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αυτή η προσπάθεια?
3: Είναι μια μεγάλη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις αυτή που μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς και έχουμε πει ότι είναι εργαλείο για την συγκυριακή ανάλυση δεδομένων, αλλά δεν μπορεί να είναι εργαλείο πολιτικής οι δημοσκοπήσεις. Από εκεί και μετά, εγώ κρατάω από την τελευταία δημοσκόπηση το γεγονός ότι μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που είναι είτε κοινοβουλευτικά είτε όχι, το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση των πολιτών κάνει την καλύτερη αντιπολίτευση. Και αυτό κάτι δείχνει για τους πολίτες, ότι καταλαβαίνουν ότι όλα τα μεγάλα ζητήματα, είτε αυτό έχει να κάνει με την ναυτιλία, είτε έχει να κάνει με την παιδεία, είτε έχει να κάνει με την υγεία, είτε έχει να κάνει με την ανάδειξη της στεγαστικής κρίσης, που ήταν η δικιά μας η παράταξη, η πρώτη που ανέδειξε όλα αυτά τα ζητήματα και της ενεργειακής ανασφάλειας που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας. Θεωρώ ότι στις εκλογές θα αποτυπωθεί αυτή η αναγνώριση των πολιτών στο αντιπολιτευτικό έργο του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Κυρία Δαλαμπούρα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω λίγο να αξιοποιήσω αυτή την επικοινωνία που έχουμε με την άλλη σας ιδιότητα, αυτή της δερματολόγου. Καλοκαίρι διανύουμε, κάνουμε βουτιές, κολυμπάμε με μέδουσες, κολυμπάμε με διάφορα άλλα πλάσματα μέσα στη θάλασσα. Σε πολλές περιοχές έχουμε και τους λαγοκέφαλους. Τι πρέπει να κάνουμε αν μας τσιμπήσει κάτι μέσα στο νερό?
3: Έχουμε πει ότι βγαίνουμε κατευθείαν έξω, τοποθετούμε ένα επίθεμα παγωμένο και μετά στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποια κρέμα, είτε με αμμονία είτε με ήπια κορτιζόνη. Δεν θέλει καθόλου άγχος και ανησυχία. Από εκεί μετά όμως, αν νιώθουμε ότι οτιδήποτε και μας τυμπήσει, είτε μέσα είτε έξω από το νερό το καλοκαίρι, μας δημιουργεί συστηματικά συμπτώματα τα οποία έχουν να κάνουν με ζάλι, δύσπνοια, είτε ένα εξάνθημα το οποίο μπορεί να είναι σχεδόν ολοσωματικό, τότε καλό είναι να πάμε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για να λάβουμε πρώτες βοήθειες με κάτι πιο συστηματικό ενδοφλέβια. Αλλά σε κάθε περίπτωση Είναι πολύ απλά συνήθως όλα αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν στη θάλασσα και δεν θα πρέπει να μας ανησυχούν καθόλου.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, κυρία Δαλαμπούρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η κυρία Πέννη Δαλαμπούρα, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Να πω την καλημέρα μου και στην φίλη την Έλενα, η οποία είναι πιστή ακροάτρια, το γνωρίζω, στέλνει τα μηνύματά της. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, σημειώστε το τηλέφωνο, θα σας φανεί χρήσιμο στην πορεία της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών, πέρασαν από την Ολομέλεια οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις σε όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σε σύνολο 294 ψηφισάντων, υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, ενώ 41 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 δήλωσαν παρόν. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, επικοινώνησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, όπως υποστηρίζει, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στο Σεράφιο στις 12 το μεσημέρι, στην ειδική εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας αυτοδιοίκησης του κόμματος. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ο εργάτης, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Σειρά επαφών με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλού και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν πραγματοποιεί σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στο Κυπριακό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στο Βαγγέλη Στολάκη και στο 100% στον FM 100.
2: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Εδώ είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 9, ακούτε 100% στον FM 100, Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, 2-3-10-285-106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Τα δεχόμαστε στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, επικοινωνούμε και μέσω Facebook και Instagram στους προσωπικούς μου λογαριασμούς και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Λοιπόν, υπάρχει μια αλλαγή της εικόνας στην μετακίνησή σας στα 10 λεπτά, 11 λεπτά μετά τις 9. Υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό, στο ρεύμα από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Τα προβλήματα, από όσο βλέπω, ξεκινούν λίγο πριν το Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 424 και συνεχίζονται μέχρι και περίπου το ύψος στις Οικές. Αν είστε δηλαδή στην περιφερειακή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το 424 μέχρι και τις Οικές εκεί στο Επταπύργιο πηγαίνετε σημειωτών. Το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο περιφερειακός στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά κυκλοφορεί χωρίς προβλήματα. Στην Καραμανλή υπάρχουν ορισμένα κόκκινα σημεία από την συμβολή της οδού Κανάρι μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη από ό,τι βλέπω. Στην Εγνατία ωστόσο δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα. Η Όλγας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, με εξαίρεση βέβαια ένα τμήμα εκεί στην περιοχή του Ντεπό, στην Κάζα Μπιάνκα, στην Δημοτική Πινακοθήκη, εκεί λίγο πέφτουν οι ταχύτητες. Στη συνέχεια στο υπόλοιπο τμήμα της η Όλγας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και η Τσιμισκή δεν έχει προβλήματα. Στην Τσιμισκή υπάρχουν κάποιες χαμηλές, ένα τμήμα που σημειώνονται χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και την Αριστοτέλους. Στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης κυκλοφορείται χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ στη Μίκης Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά, υπάρχουν κάποια κόκκινα σημεία στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες με κατεύθυνση τη Μοναστηρίου στο Βαρδάρι. Υπομονή όσοι είστε στο αυτοκίνητο και έχετε να αντιμετωπίσετε κάποιο μποτιλιάρισμα, υπομονή και τα χέρια στο τιμόνι. Σήμερα, όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, στους 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στα 13 λεπτά μετά τις 9 το θερμόμετρο. Να πούμε ότι είχαμε μία επεισοδιακή σύλληψη ενός 22χρονου από τους άνδρες της αστυνομίας, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενέχεται σε υπόθεση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 22χρονου για την παράνομη μεταφορά προώθηση των μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, βία κατά υπαλλήλων, απήθεια και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Συγκεκριμένα, ο 22χρονος εντοπίστηκε να κινείται με γεωταχή αυτοκίνητο χθες το βράδυ στην Παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Γερακάρου, όπου δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει με το όχημά του, ακινητοποιήθηκε ωστόσο και συνελήφθη παρά την στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν 3 αλλοδαποί, 2 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, εισήλθαν παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνικής μεθορίου με προορισμό την Θεσσαλονίκη.

0: Τώρα σε μια άλλη είδηση, η οποία πραγματικά εχθές μας σόκαρε, αναφέρομαι στη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια της Κορίνθου. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για έναν 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας, οι οποίοι κατηγορούνται ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος του εργοστασίου, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε περιοχή Υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε ένας 37χρονος. Υπήρξαν βίντεο ντοκουμέντα τα οποία κυκλοφόρησαν και καταγράφεται καρέ-καρέ η μεγάλη έκρηξη. Ένα λεπτό πριν από τη 1:30 το μεσημέρι, ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπήδησε από το εργοστάσιο. Ο εκοφαντικός θόρυβος από την έκρηξη αναστάτωσε ολόκληρη την Κορινθία. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η προανάκριση για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθήκων του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σήμερα, κύριε Υφυπουργέ. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Καραγκούνη. Έπεσε η γραμμή. Θα συζητήσουμε φυσικά και το συγκεκριμένο περιστατικό με τον κύριο Καραγκούνη. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. 2-3-10-2-85-106. Να πω την καλημέρα στον Νίκο, στον Παναγιώτη, στον Θοδωρή και στην Μαρία που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στην σελίδα μας. FM 100 Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook. Με λατινικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε. Μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς. Έχουμε τον κύριο Καραγκούνη. Είναι ο κύριος Καραγκούνης μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Υφυπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε,
1: καλά,
0: ναι.
1: Καλά, γιατί είμαι στο δρόμο, ναι.
0: Σας ακούμε, σας ακούμε. Είστε καλά.
1: Καλά, καλά. Είμαστε εδώ σε μια περιοδία, ένα κλιμάκιο μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Οπότε έχουμε πολλά ημέρα. Σήμερα έχουμε αρκετά πράγματα εδώ.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Καραγκούνη, με το χθεσινό στην Κορινθία. Είναι ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα, το οποίο προκλήθηκε από την πυρκαγιά και από την έκρηξη, με αποτέλεσμα ένας 67χρονος να χάσει τη ζωή του.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο εμείς σαν Υπουργοί Εργασίας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να παίρνονται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας και να εφαρμόζεται η νομοθεσία. Να εφαρμόζεται η νομοθεσία, διότι να ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια, το 19, οι έλεγχοι έχουν πολλαπλασιαστεί. Έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και το ίδιο και τα πρόστιμα. Το πλαίσιο έχει γίνει πιο σφιχτό, με την έννοια ότι έχουμε αλλάξει την νομοθεσία, το ξέρετε, πρόσφατα, με πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες. Εδώ το κρίσιμο είναι να δούμε καταρχήν τι ακριβώς έχει γράψει ο τεχνικός ασφαλείας. Από ό,τι κατάλαβα, είναι και ένα άτομο το οποίο προφανώς έχει προσαχθεί. Θα δούμε τι ακριβώς έχει γράψει, γιατί το λέω αυτό, διότι πλέον οι υποδείξεις είναι έγγραφες, δεν είναι προφορικές όπως παλιά. Mm-hmm. Και θα δούμε τι ακριβώς έχει διαγνώσει για το ζήτημα αυτό. Βέβαια, είναι επίσης πολύ σημαντικό να δούμε τα αίτη του τραγικού δυστυχήματος, διότι εδώ πρέπει να δούμε αν εμπλέκονται, δεν το ξέρω, πάλι εγκαταστάσεις με προπάνιο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι ότι ο έλεγχος δεν είναι στην αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Εκεί θα πρέπει να δούμε ποιες άλλες, θα έλεγα, τι έλεγχος έχει γίνει και από τις υπόλοιπες υπεύθυνες υπηρεσίες για να κάνουν τους σχετικούς ελέγχους. Και νομίζω, και αν μπορώ και μέσα στην εκπομπή σας, αλλά βεβαίως και συνολικά το λέμε στο Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να γίνει μια έκκληση προς όλες τις αρμόδιους φορείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων, ειδικά για τις εγκαταστάσεις προπανίου υγραερίου σε όλη τη βιομηχανική ζώνη, σε όλες τις εγκαταστάσεις. Εκεί βεβαίως εμπλέκονται οι Δήμοι και οι περιφέρειες, πρέπει να σας πω, κύριε Στολάκη. Το λέω αυτό με αφορμή και με τη Βιολάντα. Θυμάστε, μιλάγαμε για εγκαταστάσεις προπανίου, οι οποίες πρέπει να πάνε να γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες περιφέρειες και τις υπηρεσίες των περιφερειών, ειδικά τις αρμόδιες υπηρεσίες ανάπτυξης. Οπότε, αν μπορώ να στείλω ένα μήνυμα, είναι το εξής. Επειδή φαίνεται ότι εκεί διακριβώνεται ένα ζήτημα, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, διότι έτσι μπορεί να γίνει και η πρόληψη. Κυρίως και δραστηριότητες, όπως τις χαρακτηρίζουμε και βεβαίως ανάλογα με την εγκατάσταση, υψηλής επικινδυνότητας. Είναι η κατηγορία Α, να το πούμε λίγο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν βιομηχανίες, ξέρετε, είτε είναι χημικές, είτε είναι έχει να κάνει με τη χημική βιομηχανία, έχει να κάνει με άλλες δραστηριότητες, οι οποίες πράγματι έχουν μια πολύ παραπάνω επικινδυνότητα από τις άλλες. Αυτό λοιπόν το οποίο, ένα μήνυμα το οποίο θα στείλω, αν μπορώ να στείλω από την εκπομπή σας, ναι. Και βέβαια θα δούμε και μέσω της πυροσβεστικής τι ακριβώς έγινε, να δούμε τα αίτια αυτού του δυστυχήματος, είναι περισσότεροι έλεγχοι παντού, ειδικά σε
0: αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάνε και οι ίδιοι εργαζόμενοι, κύριε Καραγκούνη. Εγώ διαβάζω τις ανακοινώσεις που εκδίδονται και από τη ΓΕΣΕ και από τα κατατόπους εργατικά κέντρα, κυρίως μετά από τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Είναι κάτι το οποίο το ζητούν και οι ίδιοι. Θέλουν μια αυστηροποίηση του πλαισίου και την θέσπιση πιο συγκεκριμένων αυστηρών κανόνων, για να μην χάνουν πλέον εργαζόμενοι τη ζωή τους πηγαίνοντας στη δουλειά.
1: Σωστά. Όσον αφορά τα γενικότερα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, όπως ξέρετε, έχουμε αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, οι κανόνες, και έχουν γίνει και πολύ περισσότεροι έλεγχοι, έχουν τριπλασιαστεί. Ενώ για την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, έτσι. Όμως, υπάρχουν και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν μπορεί να εισέλθει, να επισέλθει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Είναι άλλες αρμοδιότερες υπηρεσίες. Όπως μιλάμε τώρα για τις εγκαταστάσεις προπανίου υγραερίου. Το λέω συνολικά αυτό. Εκεί λοιπόν είναι υπηρεσίες της περιφέρειας οι οποίοι πρέπει να κάνουν έλεγχο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο συντονισμένος και πολύ πιο ενδελεχής και πολύ πιο εξειδικευμένος και πολύ περισσότεροι έλεγχοι, ειδικά σε εγκαταστάσεις πρώτης επικινδυνότητας, μεγάλης επικινδυνότητας. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει, επιτρέψτε μου, να γίνει ένα σαφάρι έλεγχο, όπως κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, του κανονιστικού της πλαισίου. Έτσι πρέπει να γίνει και από τις υπόλοιπες.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Σήμερα είστε στην Δυτική Μακεδονία, είπατε, κύριε Καραγκούνη.
1: Είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, ένα κλιμάκιο υπουργών. Θα πάμε σε εγκαταστάσεις και της ΔΕΗ και σε άλλους προορισμούς με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Καντιδάκη. Θα συζητήσουμε με πολύ κόσμο, θα δούμε τα ζητήματα, τι έργο έχει γίνει εδώ στη Δυτική Μακεδονία, τι άλλα πρέπει να γίνουν, τι κόμμα σχεδιάζει η κυβέρνηση. Είναι ζητήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα με τους αρμόδιους φορείς.
0: Μάλιστα. Τώρα, βλέπουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μία ανάσα πριν να κλείσει και η Βουλή και πριν ξεκινήσουν και τα μπάνια του λαού, αυτές οι ολιγοήμερες διακοπές και για τους πολίτες και για τους πολιτικούς, βλέπουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν ανεβασμένοι τόνοι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών και της αντιπολίτευσης. Κατά την πρώτη ψήφιση για την αναθεώρηση του συντάγματος δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 180 ψήφων. Θα πάμε σε άλλες ψηφοφορίες. Το σχόλιο σας για αυτή την εικόνα του πολιτικού συστήματος και σκηνικού, κύριε Καραγκούνη.
1: Κοιτάξτε, έχετε πάρα πολύ δίκιο, διότι ξέρετε, η συνταγματική αναθεώρηση είναι κάτι που είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό. Έχουμε χάσει δυστυχώς σαν πολιτικό σύστημα πάρα πάρα πολλές ευκαιρίες. Ειδικά όταν μπορούσαμε ήδη για το άρθρο 16 φερρυπίν, που αφορά τη δυνατότητα να υπάρχει και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός χαρακτήρας στα πανεπιστήμια. Το χάσαμε το 2009 ως δυνατότητα, γιατί τότε, αν θυμάστε καλά, το Γιώργος Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ, μάλλον πιέστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε πίσω στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Εδώ λοιπόν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση στο δημόσιο, με τα ζητήματα της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και τον τρόπο επιλογής των ανωκάτων δικαστών, οι προκλήσεις της εποχής που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση και με την τεχνολογική επέλαση, και πάρα πάρα πολλά άλλα ζητήματα, με τη χωροταξία και άλλα ζητήματα, τα οποία είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή, μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης, να δώσουμε δυνατότητα στην Ελλάδα να αναπτυχθεί περισσότερο, να δώσουμε δυνατότητα στην Ελλάδα να αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές δυνάμεις. Οι αλλαγές λοιπόν στο Σύνταγμα είναι ουσιαστικές και σημειολογικές και θεσμικές και αναπτυξιακές και σε όλα τα επίπεδα. χρειάζεται τουλάχιστον ένα μίνιμουμ συνεννόηση από τα κόμματα. Φαίνεται, και ειδικά το άρθρο 16 είναι πολύ χαρακτηριστικό και από το ΠΑΣΟΚ, πάλι να δημιουργούνται προσκόμματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το οποίο δηλαδή έχει λύσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάθε ευρωπαϊκή χώρα τα πολλά τελευταία χρόνια, δυστυχώς η Ελλάδα ακόμα δεν έχει τη δυνατότητα να ομονοήσει σε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ και φαντάζομαι και ο κόσμος, το ψηφίο του κόσμου, αυτονόητο. Νομίζω ότι τα κόμματα πρέπει, όταν μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση, να αφήσουν πίσω τις όποιες μικροκομματικές τους επιδιώξεις και θα έλεγα να το βλέπουν το ζήτημα με έναν τρόπο το οποίο δεν έχει αυτή την ευρύτητα που χρειάζεται και της συνένεσης αλλά και της προσέγγισης των ζητημάτων και να είναι λίγο πιο, θα έλεγα, να ομονοήσουν σε κάποια σημαντικά πράγματα. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτό. Ας ελπίσουμε όμως ότι στη συνέχεια και ο κόσμος, διότι ο κόσμος, ξέρετε, θα αξιολογήσει και σε επόμενες εκλογές και τα θύματα και τα ζητήματα της θεσματικής αναθεώρησης. Δηλαδή και για το χωροταξικό και για τα ζητήματα της

0: κύριε Καραγκούνη, όπως επίσης το βασικό επιχείρημα είναι η ολοκλήρωση των έργων και αυτό το οποίο αφήνει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει γίνει γνωστό ότι θα έρθει στην έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει πρόγραμμα επόμενης τετραετίας. Εσείς διεκδικείτε μία τρίτη θητεία, με αυτοδύναμη κυβέρνηση μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά που λαμβάνετε σήμερα απέχουν από αυτή την στόχευση. Είναι ρεαλιστικός ο στόχος? Και αν δεν συγκεντρώσετε εσείς τα ποσοστά που θα σας δώσουν τη δυνατότητα να κυβερνήσετε μόνοι σας, θα πάμε σε επόμενες εκλογές ή θα επιχειρήσετε κάποια συνεργασία?
1: Εξαρτάται ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Διότι εκείνο το βράδυ θα πει ο κόσμος με την ψήφο του τι θέλει ακριβώς να κάνει, και νομίζω ότι εκεί θα αξιολογηθούν όλοι και τα κόμματα, αλλά βεβαίως και τι θέλει τελικά ο κόσμος, τι θέλει πολύ για την επόμενη τετραετία. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, βλέποντας και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που την φέρουν περίπου στο 31%, είναι σε μια πορεία που θα μπορούσε να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ας μην γελιόμαστε, το ίδιο έγινε και το 23. Όσο περνάει ο καιρός, γιατί οι εκλογές θα γίνουν περίπου σε ένα χρόνο από τώρα, τέλος πάντων τον Απρίλιο, την άνοιξη του 27, θεωρώ ότι τα κόμματα και θα ξεδιπλώνουν τις θέσεις τους και θα φανερώνουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, με ποιες πολιτικές, μετρημένες πολιτικές και όχι ακοστολόγητες. Και όλοι νομίζω θα κριθούν στο τέλος της ημέρας. Θεωρώ, καταρχήν στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα έχει να ανακοινώσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε έχουν να περιμένουν πολύ, να ακούσουν πολύ θετικά νέα. Και από εκεί και πέρα θα ξεδιπλώσουμε και το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία, μάλλον μέχρι το 2030.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε αρκετά και νομίζω νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα τι θα γίνει με την αυτοδυναμία ή σε τι ποσοστά θα έχουν τα κόμματα. Φαίνεται πάντως στο τελευταίο διάστημα, όπως είπα και πριν, επειδή κάθε κόμμα ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του και αποκαλύπτει εντός αγωγικών το τι θέλει να κάνει, φαίνεται να ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς γιατί ο κόσμος θέλει και σταθερότητα, αλλά θέλει και κοστολογημένα πράγματα και πολιτικές. Θα το δούμε και συνέχεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 9.30 δείχνει το ρολόι. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
10: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100. Γιώργος Μάγκος στο ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Βαγγέλης Στολάκης στα μικρόφωνα. Παραμένουν τα προβλήματα στον περιφερειακό, από όσο βλέπω στον χάρτη, στο μέτωπο με κατεύθυνση προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά. Όσοι ξεκινάτε από τη δυτική πλευρά της πόλης, αντιμετωπίζετε προβλήματα στην Ευκαρπία. Υπάρχουν εργασίες στο δρόμο της περιφερειακής, εκείνο το σημείο. Γι' αυτό το λόγο κοκκινίζει ο δρόμος. Μέχρι και το Επταπύργιο πηγαίνετε σημειωτό να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την κυκλοφορία. Εσείς που είστε στο αντίθετο ρεύμα, ο δρόμος είναι καταπράσινος στο χάρτη, δεν σταματάτε καθόλου. Στην Καραμαλή επίσης κάποια κόκκινα σημεία, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Στην Εγνατία η εικόνα είναι πολύ καλή, όπως επίσης και στη Βασιλή Σόλγας είναι καλή η εικόνα. Στην Τζιμισκή βλέπω ότι αυτή την ώρα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, κυρίως στο τμήμα από την Μητροπολίτου Ιωσήφ, Παύλου Μελά, μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους, από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν προβλήματα στην Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες. Σε αντίθεση, η Μεγάλο Αλεξάνδρου είναι καταπράσινη. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ενώ καλή εικόνα και της Μίκης Θεοδωράκη, με εξαίρεση βέβαια ένα τμήμα στο ρεύμα καθόδου, αυτό στα φανάρια της Μοναστηρίου, εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη, εκεί χρειάζεται λίγο υπομονή. Πριν περάσω στον επόμενο καλεσμένο, θέλω να πω ότι εχθές είδα κάτι φωτογραφίες στα social media του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη, με το mural το οποίο έχει σχεδιαστεί στην πλατεία Δημοκρατίας. Ένα πολύ όμορφο δημιούργημα, το οποίο φωτίστηκε κιόλας, και πραγματικά η εικόνα είναι εντυπωσιακή. Ο κύριος Αγγελούδης προχώρησε σε μια σχετική ανάρτηση της φωτογραφίας, αεροφωτογραφίας, φωτίζοντας την ιστορία, σχεδιάζουμε το μέλλον, έγραψε ο κύριος Αγγελούδης. Ο φωτισμός του mural στην πλατεία Δημοκρατίας ολοκληρώνει μια παρέμβαση που αναδεικνύει ένα σημείο με ξεχωριστό ιστορικό και συμβολικό βάρος για την πόλη, είπε, και πρόσθεσε ότι εκεί όπου βρισκόταν η Χρυσή Πύλη, η ιστορία συναντά τη σύγχρονη τέχνη και δημιουργεί ένα νέο τοπόσημο στη δυτική είσοδο της πόλης. Μάλιστα, ο κύριος Αγγελούδης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης και πως τον Σεπτέμβρη ξεκινά ο φωτισμός σημαντικών μνημείων της Θεσσαλονίκης, ενώ ξεκινά και ο σχεδιασμός νέων murals κατά μήκος της Εγνατίας, δίνοντας περισσότερο χώρο στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και στους τοπικούς καλλιτέχνες. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό, για αυτά τα σκαμπανεβάσματα των θερμοκρασιών, γιατί από εκεί που είχαμε συνθήκες απόλυτου καύσωνα, ξαφνικά είχαμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από τις αρχές της εβδομάδας το θερμόμετρο πάλι άρχισε να καταγράφει θερμοκρασίες 34-35 βαθμών Κελσίου. Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται η εικόνα για το επόμενο διάστημα. Με τη βοήθεια του κυρίου Χρήστου Γιάνναρου, είναι επίκουρος καθηγητής μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είστε καλά?
1: Είμαστε καλά, μια χαρά.
0: Είναι λογικά όλα αυτά τα οποία έτσι ζούμε καθημερινά, κύριε Γιάνναρε, όλες αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, τα 40άρια, τα 40 διάρια σε ορισμένες περιοχές της χώρας και ξαφνικά πτώση της θερμοκρασίας 10-12 μονάδες?
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, γενικά το καλοκαίρι στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες. Το κλίμα της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες την καλοκαιρινή περίοδο. Μπορεί να υπάρξουν και μεγάλες πτώσεις θερμοκρασίας εφόσον το ευνοεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, και αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι ξένο. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί μια επιπλέον αστάθεια στα καιρικά συστήματα, οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και ακόμα πιο ακραίες θερμοκρασίες και γενικά πιο ακραίες συμπεριφορές του καιρού και τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε. Το βλέπουμε αυτό το καλοκαίρι, αυτή τη θερινή περίοδο, το βλέπουμε περισσότερο στη Δυτική Ευρώπη σε σχέση με τις υψηλές
0: Σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν συνηθισμένες σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι στα κλιματικά τους χαρακτηριστικά, όπως ανέφερα, εμείς μπορεί να έχουμε έχουμε συχνά κάποιο σαραντάρι μέσα στο καλοκαίρι, κάποιο καύσωνα. Ωστόσο, ναι, περιοχές της Βόρειας Γαλλίας, ειδικά και στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε καμία περίπτωση δεν είναι συνηθισμένες σε θερμοκρασίες τις οποίες βίωσαν και που βιώνουν και αυτό το διάστημα. Πρόκειται να έχουν πάλι ένα επικείμενο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα.
0: Και δίνουν και μάχη με το χρόνο οι δυνάμεις εκεί στη Γαλλία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Η δική σας η εκτίμηση είναι ότι το φετινό καλοκαίρι έχουμε θερμότερες, υψηλότερες θερμοκρασίες, κύριε Γιάνναρη, σε σχέση με πέρσι?
1: Στη Δυτική Ευρώπη σίγουρα είναι από τα πιο ζεστά καλοκαίρια. Υπήρχαν θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν ήδη από τον Μάιο και από τις αρχές Ιουνίου. Στη χώρα μας κινείται σε πιο φυσιολογικά επίπεδα μέχρι στιγμής. Είχαμε ένα επεισόδιο καύσωνα πρόσφατα, το οποίο ήταν σχετικά μικρής διάρκειας σε σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Και το επόμενο διάστημα, επίσης, πάλι φαίνεται ότι το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα θα επηρεάσει κυρίως την κεντρική Ευρώπη τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Από εβδομάδα ίσως θέλει να δούμε περισσότερο τα προγνωστικά στοιχεία με περισσότερη σιγουριά, να δούμε αν θα επηρεαστεί ενδεχομένως και η χώρα μας.
0: Μάλιστα, τώρα τα προγνωστικά μοντέλα τι δείχνουν, τι εικόνα δείχνουν για το επόμενο διάστημα για τη χώρα μας?
1: Ναι, για τη χώρα μας το επόμενο διάστημα θα είναι έτσι φυσιολογικές, κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα οι θερμοκρασίες. Αναλόγως σε ποια περιοχή βρισκόμαστε, μπορεί να είναι από 35-38 βαθμούς Κελσίου. Και όπως σας ανέφερα, από Δευτέρα και μετά ίσως φαίνεται να έχουμε κάποια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, λόγω και της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που επηρεάζει αυτή τη στιγμή περισσότερο τη Δυτική Ευρώπη.
0: Αν και γνωρίζω ότι ο καιρός μπορεί έτσι να δείξει μια εικόνα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε καθόλου ενδείξεις για εκεί, για την περίοδο του 15 Αυγούστου, κύριε Γιάνναρη?
1: Ναι, μπορούμε να κοιτάξουμε πέρα από τα προγνωστικά μοντέλα, τα οποία μας δίνουν έτσι πιο βραχυπρόθεσμες προγνώσεις για τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν και κάποια εποχικά μοντέλα τα οποία μπορούμε να κοιτάξουμε για την τάση της θερμοκρασίας. Φαίνεται ότι ίσως για τον Αύγουστο είμαστε ελαφρώς πιο υψηλά σε σχέση με τον μέσο όρο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά είναι πιο εκτιμήσεις, οι οποίες δεν έχουμε και τόση πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Κοιτάμε απλά την τάση, χωρίς να μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι θα έχουμε κάποιο επεισόδιο καύσωνα μέσα στον Αύγουστο.
0: Περιμένουμε καθόλου φαινόμενα έτσι που δεν συνάδουν με το κλίμα της εποχής? Για παράδειγμα, είχαμε την Παρασκευή εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, άνοιξαν οι ουρανοί, είχαμε μία έντονη βροχόπτωση σε διάφορα άλλα σημεία της χώρας, στη Δράμα επίσης είδα, υπήρξε χαλάζι, υπήρξαν καταστροφές μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Βλέπετε τέτοια φαινόμενα το προσεχές μέλλον?
1: Όχι. Για τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερα, σε φυσιολογικά επίπεδα θερμοκρασίες δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, και το να μπορεί να έχει καιρικό ενδιαφέρον ή που μπορεί να επηρεάσει κάποιες περιοχές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, κύριε Γιάνναρη. Ευχαριστούμε πολύ για την σύνδεση, για την επικοινωνία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Γιάνναρος, επίκουρος καθηγητής μετεωρολογίας και κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Μια χαρά θα είναι λοιπόν ο καιρός το επόμενο διάστημα για να κανονίσετε έτσι τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Βέβαια, πολλοί έχουν ήδη φύγει. Στέλνουν μηνύματα από τις παραλίες που είναι, μας στέλνουν μηνύματα από τις θάλασσες, φωτογραφίες από τις θάλασσες. Καλά να περάσετε, παιδιά, όπου και αν είστε.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάχνουν κάτι. Τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας θα τον αξιοποιήσουμε για δύο λόγους, και με την επαγγελματική ιατρική του ιδιότητα και με την πολιτική του ιδιότητα. Είναι ο κύριος Δρόσος Τσαβλής μαζί μας, δημοτικός σύμβουλος της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος στο Ίδρυμα ο Άγιος Στυλιανός, γιατρός, πνευμονολόγος. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε πρόεδρε?
1: Καλά, ζεσταίνομαι όπως όλοι σας φαντάζομαι.
0: Όπως όλοι. Άρα θα ξεκινήσω με την ιατρική ιδιότητα. Γιατί? Επειδή ζεσθενόμαστε περισσότεροι, ερχόμαστε σε κλειστούς χώρους με κλιματιστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, στη συνέχεια βγαίνουμε πάλι έξω στις υψηλές θερμοκρασίες, ξανά μέσα, και όλο αυτό μας έχει επηρεάσει. Περισσότεροι είμαστε με μπουκώματα, με βύχες, με τέτοιες ψιλοασθένειες.
1: Ακριβώς. Ο κόσμος τώρα αυτή την περίοδο, ζητώντας μια δροσιά, κρυώνει, υδρώνει, αρχίζουν οι βύχες, όπως είπατε, αρχίζουν τα μπουκώματα, τρέχουν τα μάτια, και να ξέρετε ότι το καλοκαίρι βρίσκουμε και τις πιο σοβαρές πνευμονίες του χρόνου. Πνευμονίες οι οποίες χρειάζονται νοσηλεία. Και όλα μπορούν να ξεκινήσουν από ένα απλό κρυωματάκι που δεν το υπολογίζει κανείς.
0: Στο τότε γραφείο, για παράδειγμα, ή στο σπίτι, βέβαια, στο σαλόνι, να είσαι λίγο υδρωμένος, να πέφτει πάνω σου το κλιματιστικό, να είσαι κάπου σε ρεύμα.
1: Και αν το κλιματιστικό δεν έχει συντηρηθεί, είναι πάρα πολύ συχνή η εμφάνιση της πνευμονίας από λεγιονέλα.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουν όσοι μας ακούνε έτσι, για να προστατευτούν, ή πώς να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως ένα ξηρό βήχα που μπορεί να έχουν, επίμονο ξηρό βήχα, γιατί αυτό κρατάει και πολλές μέρες, δεν σταματάει στις 2-3 μέρες.
1: Η πιο πιθανή αιτία του επίμονου βήχα αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο του καλοκαίρι, είναι οι οπισθορυνικές εκκρίσεις. Δηλαδή υπάρχει το μπούκωμα και τρέχουν οι εκκρίσεις από πίσω, οπότε ο άνθρωπος αρχίζει και βήχει. Αυτό αν δεν το προλάβει, δηλαδή πλένοντας τη μύτη πολύ καλά με φυσιολογικό ορό και βάζοντας κάποιο ειρηνικό σπρέι, μπορούν να ξεφύγουν αυτές οι εκκρίσεις προς τα κάτω και να πάνε στο κατώτερο αναπνευστικό και να έχουμε εκεί κάποια βροχίτιδα, ή μπορεί και με τη μεταφορά κάποιου μικροβίου να έχουμε κάποια πνευμονία. Θέλει λοιπόν προσοχή στη χρήση του air condition και των ανεμιστήρων αυτή την περίοδο. Δεν θέλει απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας, από το πολύ κρύο να βγαίνουμε στο πολύ ζεστό. Έτσι, γιατί τώρα αυτό συμβαίνει, όπως το ανάποδο συμβαίνει το χειμώνα, που από το πολύ κρύο έξω μπαίνουμε στο ζεστό μέσα. Και εκείνο μπορεί να έχει συνέπειες, αλλά θα τα πούμε το χειμώνα για αυτά.
0: Ναι, έτσι είναι. Οπότε θα πρέπει λίγο να είμαστε ψηλιασμένοι, να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα πάμε στην άλλη ιδιότητα, αυτή την πολιτική. Διάβασα πριν από λίγες ημέρες μία πολύ έτσι ευχάριστη είδηση που αφορά το Ίδρυμα, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης ο Άγιος Στυλιανός. Έτσι στήθηκε ένα μικρό πάρτι χαράς, καθώς οι υπεύθυνοι, οι εργαζόμενοι αποχαιρέτησαν δύο παιδάκια που φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα, τα οποία βρήκαν την οικογένειά τους, κύριε ναι. Τσαβλή.
1: Κάθε φορά που κάποιο παιδάκι επιστρέφει στη φυσική του οικογένεια ή πηγαίνει προς αναδοχή ή οθεσία σε μια άλλη οικογένεια, διοργανώνεται μια τέτοια γιορτή αποχαιρετισμού, η οποία είναι, ξέρετε, χαρά για μας τους εργαζόμενους εκεί, αλλά δημιουργεί κάποια λύπη στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία μένουν πίσω, γιατί χαλάνε φιλίες, αποχωρίζονται παιδάκια τα οποία ήταν ίσως για μήνες ή και κάποια χρόνια μαζί. Είναι έτσι, υπάρχει μια χαρμολύπη, υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα σε αυτές τις γιορτές, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους, και για μας και για αυτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς είστε και σε μια φάση μετακόμισης, κύριε Τσαβλή, στον Άγιο Στυλιανό. Φεύγετε από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που είναι εκεί στην Παπαναστασίου. Δημιουργείται από τις υπηρεσίες του Δήμου ένας νέος χώρος σε ένα κτίριο το οποίο ανήκει στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Πώς πάει αυτή η διαδικασία?
1: Αυτή η διαδικασία προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε η πλήρης παραχώρηση του ακινήτου στον Άγιο Στυλιανό από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη από την εταιρεία Μίζωνος Θεσσαλονίκης για αυτήν τη μετεγκατάσταση, και είμαστε στη φάση που τον επόμενο μήνα θα αναζητήσουμε ανάδοχο με διαγωνισμό, προκειμένου να διαμορφωθεί ο χώρος στον πρώτο όροφο. Το ισόγειο είναι ήδη διαμορφωμένο στα πλαίσια του τελευταίου προεδρικού διατάγματος που απαιτούσε την ανακαίνιση των παιδικών σταθμών, οπότε έχουμε να κάνουμε μισή δουλειά. Οπότε θα προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και ελπίζουμε μέχρι του χρόνου, το Σεπτέμβριο, να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τη μετακόμιση.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τσαβλή. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι, αν δεν τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δρόσος Τσαβλής, γιατρός, δημοτικός σύμβουλος της Θεσσαλονίκης, επικεφαλής παράταξης όλοι εμείς. Συμμετέχει στην διοίκηση ως πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου ο Άγιος Στυλιανός. Τώρα εγώ σας είπα να σημειώσετε το τηλέφωνο μας, θα το επαναλάβω, 2310-285-106. Γιατί θα σας πάμε πάλι θέατρο, θα δώσουμε πάλι προσκλήσεις για αυτήν την εξαιρετική παράσταση, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αύριο Τετάρτη, 29 Ιουλίου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στην παράσταση «Ο Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, που επιστρέφει στη σκηνή στο Θέατρο Γης, μέσα από μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή που συνομιλεί με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Η παράσταση επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της απώλειας, της προσφυγιάς και της συλλογικής μνήμης, με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης και την Ιωάννα Πηλιχού στο ρόλο της Ανδρομάχης. Μουσική, αρχαία τραγωδία, ζωντανή σκηνική δράση ενώνονται σε ένα πολιτιστικό γεγονός που αναδεικνύεται η δύναμη του ελληνικού λόγου και της μουσικής απέναντι στο τραύμα του πολέμου. Αύριο είπαμε ότι είναι η πρεμιέρα, αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου. Το έργο είναι σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή. Πρωταγωνιστούν, όπως είπαμε, η Γιώτα Φέστα και η Ιωάννα Πηλιχού. Η Γιώτα Φέστα, η σπουδαία αυτή Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία επιστρέφει 6 χρόνια μετά στο ρόλο της Εκάβης. Στις 9 και 4 η παράσταση, ώρα προσέλευσης στις 8 και 4 στο Θέατρο Γης. Πάμε να δώσουμε προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις, 2-3-10-2-85-106. Έχουμε ακροατή ακροάτρια, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, γεια σας. Σε εσάς. Τώρα... Σε εσάς μιλάω.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε. Ποια κυρία είστε?
2: Ναι. Τερζή Κλειό.
0: Τι κάνετε, κυρία Κλειό?
2: Καλά, καλά, εσείς.
0: Καλά. Να, εδώ
2: εκπομπή.
0: Εκπομπή κάνουμε. Εσείς μας ακούτε?
2: Δεν το κλείνω το.
0: Δεν το κλείνω.
2: Το ανοιχτό το έχω. Δεν το κλείνω. Είναι λίγο υπερβολή. Ακούγεται υπερβολικά, αλλά τι να κάνουμε.
0: Όχι, εμείς σας πιστεύουμε. Σας πιστεύουμε. Είστε φανατικοί μας. Είναι διπλή η πρόσκληση. Θα πάτε λίγο νωρίτερα στο ταμείο, στο Θέατρο Γης, στο όνομά σας, κυρία Κλειό, να παρακολουθήσετε μια εξαιρετική παράσταση αύριο Τετάρτη. Καλή σας ημέρα.
2: Τι ώρα, 9?
0: 9 και 4 είναι η παράσταση. Θα πάτε λίγο νωρίτερα όμως, για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε στον επόμενο Κροάτη ακροάτρια, 2-3-10-2-85-106, 2-85-106. Έχουμε γραμμή. Μπερδεύτηκαν οι γραμμές. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια κυρία είστε?
3: Αντωνιάδο, ονομάζομαι.
0: Θα επαναλάβετε, γιατί δεν άκουσα καθόλου.
3: Αντωνιάδο, Αναστασία.
0: Κυρία Αναστασία, από πού μας καλείτε?
3: Τώρα είμαι καθοδόν προς συνεργασία μου, είμαστε στο Πανόραμα.
0: Στο Πανόραμα, εξαιρετικά. Αύριο το βράδυ θα πάτε να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση που κάνει πρεμιέρα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από το Θέατρο Γης. Μία διπλή πρόσκληση θα είναι στο όνομά σας, στο ταμείο θα βρίσκεται. Καλή συνέχεια.
3: Τέλεια, σας ευχαριστώ.
0: Γεια
3: σας. Επίσης.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να δώσουμε και άλλη διπλή. Να δώσουμε και άλλη διπλή πρόσκληση. 2-3-10-2-85-106. Έχουμε ακροατή ακροάτρια. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Ποια κυρία είστε?
4: Στέλλα Τέγου.
0: Θα επαναλάβετε.
4: Στέλλα
0: Τέγου. Από πού μας καλείτε, κυρία Στέλλα?
4: Από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, από ποιο σημείο της Θεσσαλονίκης?
4: Από τη Μαρτίου.
0: Από τη Μαρτίου. Εξαιρετικά. Παλιά μου γειτονιά η Μαρτίου. Αύριο θα πάτε να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση το βράδυ στο Θέατρο Γης. Στις 9 και 4 θα είστε λίγο νωρίτερα. Μια διπλή πρόσκληση θα βρίσκεται στο ταμείο στο όνομά σας. Καλημέρα.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γιώργο, τι λες, να δώσουμε κι άλλη? Άντε, ας δώσουμε κι άλλη μια διπλή πρόσκληση. Καλημέρα. Μας ακούει κάποιος κύριος, κυρία? Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τελευταία και τυχερή.
0: Προτελευταία και τυχερή. Γιατί θα δώσω κι άλλη μετά. Ποια κυρία είστε?
5: Χολίδου Μαρία.
0: Κυρία Μαρία, από πού μας καλείτε?
5: Από Τρίλοφο.
0: Από Τρίλοφο, εξαιρετικά. Και πού μας ακούτε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο?
5: Στο σπίτι.
0: Στο σπίτι. Αύριο θα πάτε να δείτε, παρέα με όποιον εσείς επιλέξετε, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση στο Θέατρο Γης. 9 και 4
5: πάρα πολύ
0: η έναρξη της παράστασης. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Καλό καλοκαίρι.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ακόμα μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση «Άι Λαός» του Δημήτρη Λάγιου, αύριο στο Θέατρο Γης, 9 και 4 η ώρα έναρξης παράστασης, με την σπουδαία Γιώτα Φέστα και την Ιωάννα Πηλιχού. Καλημέρα, μας ακούτε? Ναι. Μας ακούτε? Ναι. Όχι. Γιώργο, κλείσει τη γραμμή, πάμε σε άλλον Κροατία Κροάτρια, 2-3-10-2-85-106. Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ποια κυρία είστε?
6: Ελένη Κωνσταντινίδου.
0: Τι κάνετε, κυρία Ελένη?
6: Πολύ καλά.
0: Από
6: χάρηκα που κέρδισα.
0: Α, και εμείς χαρήκαμε που κέρδισατε. Ναι. Από εμάς καλείτε?
6: Από Χαλκιδόνα, Θεσσαλονίκη.
0: Από Χαλκιδόνα, δυτικά. Και μας ακούτε στο σπίτι, μας ακούτε στη δουλειά, πού μας ακούτε?
6: Στο σπίτι έχω άδεια.
0: Στο σπίτι έχετε άδεια, καλά να περάσετε στην άδειά σας και νομίζω ότι μια παράσταση, ένα θεατρικό να το δείτε, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έτσι,
6: ναι.
0: Συνθήκη για να περάσετε καλά στην άδειά σας. Θα πάτε παρέα με όποιον επιλέξετε εσείς, είναι διπλή η πρόσκληση. Στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Θα πάτε λίγο νωρίτερα, 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση. 8 και 4 είναι η ώρα προσέλευσης. Καλημέρα.
6: Τέλεια,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Καλή
0: καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Επαναλαμβάνω λίγο τους τυχερούς για αύριο. Αύριο, Τετάρτη, 29 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης. Η παράσταση «Αϊ Λαός» του Δημήτρη Λάγιου κάνει πρεμιέρα από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Πάνω στη σκηνή η Γιώτα Φέστα και η Ιωάννα Πηλιχού. Εξαιρετική παράσταση. Η κυρία Κλειώ Τερζή, Αναστασία Αντωνιάδου, Στέλλα Τέγου, Μαρία Χολίδου και Ελένη Κωνσταντινίδου είναι οι τυχερές που έχουν εξασφαλίσει από μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση. Εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα έρθει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια για 2 ώρες ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, φίλες και φίλοι, το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση των αυτοκινήτων στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από το ύψος της Ευκαρπίας από δυτικά προς ανατολικά μέχρι και το Επταπύργιο. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπάρχει καθυστέρηση μεγάλη, καθώς το ύψος των Σικιών έχει σημειωθεί εδώ και λίγη ώρα ένα τροχαίο ατύχημα. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, όσον αφορά το κέντρο της πόλης, η Τσιμισκή για την ώρα παρουσιάζει αρκετές καθυστερήσεις από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και την Αριστοτέλους. Καθαρή η Εγνατία. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα που οδηγεί προς την έξοδο της πόλης λίγο πριν την 25η Μαρτίου. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν από την Ολομέλεια οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το Πασόκ όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σε σύνολο 294 ψηφισάντων υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, επικοινώνησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού επίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, όπως υποστηρίζει, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στην ειδική εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα $88,36 το βαρέλι. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου. Η Γαλλία και η Ισπανία προετοιμάζουν ήδη σχέδια οικονομικής ενίσχυσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, ακόμη και πριν οι φωτιές τεθούν πλήρως υπό έλεγχο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Μαθαίνουμε. μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, 13 λεπτά μετά τις 10. Η πρωινή ενημέρωση εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μέχρι και τις 12 περίπου θα είμαστε κοντά σας, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Μία αρκετά ζεστή μέρα και σήμερα. Η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της πόλης η αίσθηση είναι στους 33. Το θερμόμετρο σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς. Η σχετική υγρασία αυτή την ώρα είναι στο 49%. Κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. 22 με 34 αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Ανάλογη θερμοκρασία και την Πέμπτη. Παρασκευή το θερμόμετρο λίγο θα ανέβει στους 35. Σαββατοκύριακο 21 με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή αποχαιρετούμε και τον Ιούλιο, 31 Ιουλίου. Και πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Με καθυστερήσεις και με αρκετά προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, το ρεύμα που οδηγεί από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας ξεκινάνε τα προβλήματα και φτάνουν μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου, καθώς στο ύψος της Πολύχνης έχει σημειωθεί εδώ και αρκετή ώρα ένα τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την κίνηση των αυτοκινήτων. Ο υπόλοιπος περιφερειακός είναι καθαρός. Έχουμε αρκετή κίνηση στην οδό Λαγκαδά, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, προς το Βαρδάρι. Πολλή κίνηση έχει και η Τσιμισκή, από τη Μανώλη Ανδρώνικου μέχρι το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Επίσης έχει κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία, η οποία παρουσιάζει λίγο κίνηση στο Συντριβάνι με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Και στην αντίθετη κατεύθυνση από την Αντιγονιδόν μέχρι το ύψος της Βενιζέλου έχουμε κίνηση. Στον κόμβο του Βαρδάρι επίσης υπάρχουν καθυστερήσεις. Όπως και στην 26η Οκτωβρίου στον κόμβο του δικαστηρίου. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα της πόλης μας αυτή την ώρα. Έχουμε και έκτακτες διακοπές υδροδότησης που είναι σε εξέλιξη. Σε λιγότερο από ένα τέταρτο θα αποκατασταθεί η υδροδότηση στην Πηλαία, στις οδούς Δημοκρατίας και Βυζαντίου, ενώ μέχρι τη μία το μεσημέρι θα διαρκέσει η διακοπή υδροδότησης στους Αμπελόκηπους, στις οδούς Κανάκη Χρήστου, Πατρόκλου και σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Συνεχίζονται και σήμερα οι εναέριοι ψεκασμοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα δούμε εδώ παρέα μαζί μέχρι και τις 12, θέματα που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο, εδώ στην παρέα την πρωινή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 12. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης.

Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 η πρωινή ενημέρωση στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν, όπως αναμενόταν, οι προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Στη διαδικασία που διεξήχθη χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, μπήκε σε ψηφοφορία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την τροποποίηση 33 άρθρων που φαίνεται να συγκεντρώνουν ευρεία κοινωνική αποδοχή, όπως η σαρωτική αλλαγή του άρθρου 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από διαδικασίες έρευνας ποινικών υποθέσεων που αφορούν υπουργούς, ο εξορθολογισμός του άρθρου 16 ώστε να επιτραπεί λειτουργία μη κρατικών ΑΕΗ και η θεσμική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο που θα οδηγεί σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνσή τους. Οι ρυθμίσεις πέρασαν τον πρώτο απαραίτητο πήχη της απόλυτης πλειοψηφίας, καθώς συγκέντρωσαν από 158 έως 161 ψήφους υπέρ, αλλά βρέθηκαν πολύ μακριά από την πλειοψηφία των 180 που υποδηλώνει αυξημένη συνένεση για να καταστεί εφικτή αναθεώρηση. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 και στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αντί για δυνατότητα 2-5 ετών θητείων, η κυρία Μπακογιάννη είχε κάνει γνωστή τη θέση της και στην αρμόδια επιτροπή. Από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Αλμάς και Γιάννης Κόντης. Ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία, περισσότερη δημοκρατία αλλά και ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχου, περιφερειάρχη, είναι μερικές από τις προτάσεις που θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις 12 το μεσημέρι στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, που περιλαμβάνει ακόμη αναγέννηση των κοινοτήτων, ενδοδημοτική αποκέντρωση, εκλογή των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων σε ξεχωριστή κάλπη, μητροπολιτική διακυβέρνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και η οικονομική ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και αύξηση πόρων από το νέο ΕΣΠΑ θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, συνομίλησε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 10.30, θα πάμε μουσικά στα διαφημιστικά μηνύματα και μετά επανερχόμαστε με την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάκα, για να δούμε πού βρισκόμαστε σχετικά με τις τιμές στην βενζίνη αλλά και στο πετρέλαιο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Είμαστε Τρίτη, 28 Ιουλίου. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Σημαντική πτώση κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Καθώς η προσωρινή, δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα κρατήσει αυτό, πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενίσχυσε τις προσδοκίες των επενδυτών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία φυσικά έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Πάμε όμως να μας τα πει ακόμη καλύτερα η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενιζονοπολών Αττικής, η οποία μας κάνει την τιμή, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ζάγκα, καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

0: Και εύχομαι να πάνε καλά πράγματα τα πράγματα.
1: Για πείτε μας, κυρία Ζάγκα, πώς εξημέρωσε σήμερα η Τρίτη, γιατί είδαμε κάποιες πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Πάμε να δούμε τι γίνεται σιγά σιγά και με το πετρέλαιο και με τη βενζίνη.
0: Σήμερα παρέλαβα αμόλυβδη το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κουνήθηκε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν κουνήθηκε, είναι ένας λόγος.
1: Ναι.
0: Είναι 98,9 τιμολόγιο που είναι ξεθινό.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα που αγόρασα πάλι δεν έγινε τίποτα. Mm-hmm. Μένουμε το ίδιο.
1: Mm-hmm.
0: Πετρέλαιο δεν αγόρασα, είχα πάρει το Σάββατο. Το πετρέλαιο έχει φύγει πολύ μπροστά,
1: ναι.
0: 2019.
1: Άρα...
0: Και λέμε Αττική, Αττική.
1: Και λέμε Αττική.
0: Ναι, και στη Θεσσαλονίκη δεν θα πηγαίνετε κι εσείς πίσω, γιατί συνήθως έχουν ίδιες τιμές.
1: Αυτές είναι οι τιμές. Σας το λέω εγώ, γιατί την είδα το πρωί, έχω βγαίνοντας από το σπίτι μου, έχω βενζινάδικο. Αυτές είναι οι τιμές και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ακριβώς, και είναι πάρα πολύ, πώς να σας το πω, ανησυχητικό, γιατί είναι καλοκαίρι, ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί.
1: Αυτό.
0: Θέλει να πάει τις διακοπές, έστω 4 μέρες, 3, 5, όσο ο καθένας αντέχει και το σκέφτεται. Αλλά όμως προσέξτε, επειδή όλοι φτάσαμε στα όρια μας, πιστεύω δεν είναι τώρα, έχουμε περάσει μια δύσκολη χρονιά.
1: Έτσι.
0: Τι μου λένε οι πελάτες, Μαρία δεν αντέχουμε,
1: ναι.
0: Θα φύγουμε και ό,τι γίνει. Και αφήνουν ως συνήθως απλήρωτα πράγματα για να μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις λίγες μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ο κόσμος δεν είναι ότι του περισσεύει. Δεν είναι ότι έχει μαύρα χρήματα και κοροϊδεύει. Περνάει δύσκολα.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό το βλέπω στην καθημερινή συναλλαγή. Έρχεται ο άλλος και λέει τη δυσκολία του. Λέει εισαγωγικά πολύ απλά τον πόνο του. Και εγώ σαν σταθμός που είμαι τον ακούω. Εμείς ναι, έχουμε μεγαλύτερο τζίρο, γιατί έχει ανέβει πολύ η τιμή του καυσίμου, αλλά τα λίτρα που πουλάμε είναι λιγότερα.
1: Ναι.
0: Και ναι, ας πούμε, παίρνει ΦΠΑ, προσέξτε, από τη μία φαίνεται το ΦΠΑ, γιατί όταν ανεβαίνει η τιμή, αλλά βλέπει και το κράτος ότι χάνει από αλλού, γιατί όταν είναι λιγότερα, προσέξτε, τα λίτρα, δεν μπαίνει από τον ειδικό φόρο.
1: Ναι. Αυτή η βοήθεια που κυρία Ζάγκα, φαντάζομαι ότι αυτή η βοήθεια που προσέφερε το κράτος και η επιπλέον,
0: ναι,
1: είναι η μία ή η άλλη όταν δεν έχουμε κάποια αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Εγώ θα σας το πω πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Αυτό που έκανε με τα 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη, το είδαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί την ημέρα που το έβγαλε πριν 15 μέρες που ήταν Τρίτη, εγώ ήθελα να είχα ανάγκη και αγόρασα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είχε πέσει επάνω άλλη αύξηση και τα 10 λεπτά φάνηκαν. Πούλαγα 1,95,9 και αμέσως με το τιμολόγιο κατέβηκε αυτόματα 1,85,9.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Φάνηκε. Ενώ το πετρέλαιο που δεν είχα ανάγκη εκείνη την ημέρα να πάρω και πήρα το Σάββατο μετά από λίγες μέρες, από την Τρίτη μέχρι το Σάββατο είχαν πέσει αυξήσεις. Και όταν πήρα, έλεγα, ρε παιδάκι μου,
1: ναι,
0: τώρα σίγουρα έχουν μπει τα 5 λεπτά. Σας το λέω ειλικρινά.
1: Προφανώς.
0: Πήρα τα δηλητήρια, τους ρώταγα, λέω παιδιά, έχω μπλέξει. Μου λέγει ακαθίστε, και εμείς δεν βρίσκουμε άκρη. Από τις αυξήσεις.
1: Από τις αυξήσεις, φυσικά, εννοείται.
0: Και τελικά μεταλείψαμε ότι είχαν μπει, αλλά είχαν χαθεί. Άρα λοιπόν, αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι μια ανάσα, δεν είναι η λύση, αλλά τώρα το διορθώνει, γιατί τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο ήταν πάρα πολύ λίγο.
1: Mm-hmm.
0: Μα πάρα πολύ λίγο. Το πετρέλαιο, μην ξεχνάμε, και ιδίως το απλό πετρέλαιο,
1: ναι,
0: είναι η βάση, ταξί, φορτηγά, ταλίκες, παροχή υπηρεσιών, παίζουν όλα γύρω από εκεί. Και βλέπετε, είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι και επιτίδη και περιμένουν στη γωνία να ανεβάσουν τιμές, μα είναι ράφιο, οτιδήποτε. Όχι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Έτσι.
0: Και δεν μπορεί να τρώμε ξύλο μόνο εμείς οι κρατηριούχοι.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να βρουν κι άλλοι τον πελάτους. Γιατί εμείς κινούμεθα με τα τιμολόγια.
1: Είναι μια αλυσίδα. Η αλυσίδα της κοινωνίας μας είναι.
0: Η αλυσίδα καταλήγει σε μένα.
1: Έτσι.
0: Και έρχεται ο καταναλωτής, αλλά τώρα έχει καταλάβει. Και δεν τσακώνεται με μένα. Απλώς μου λέει το παραπονό του, μου λέει το θυμό του.
1: Σίγουρα, γιατί και οι περισσότεροι που έρχονται στα πρατήρια είναι και πελάτες χρόνων. Δηλαδή...
0: Αυτό ξέρετε τι σημαντικό είναι, να ξέρεις να στείνεις την πελατεία σου.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ιδίως ο σταθμός, το λέει σταθμός, ο άλλος σταματάει να πάρει καύσιμο και δεν μένει ένα λεπτό. Μένει 5 λεπτά. Πολλές φορές μένει και 10 λεπτά και του λες πρέπει να φύγετε γιατί έχει πίσω αυτοκίνητα και κορνάρουνε.
1: Κυρία Ζάγκα, φαντάζομαι ότι το αντιμετωπίζετε κι εσείς το ότι πλέον πιο δύσκολα λέει κάποιος πελάτης σας γέμισε το και περισσότερο λέει βάλε μου τόσο ας πούμε.
0: Θα σας πω όμως ειλικρινά τώρα με τις διακοπές, ο κόσμος πέτε τι μου λέει, Ζάγκα, μέχρι πάνω, να γεμίσει, να πουλάρει, να τρέξει για να είμαι ήσυχος, όχι μόνο για την ακρίβεια που θα βρω, γιατί ο άλλος καταλαβαίνει, όταν εδώ το πετρέλαιο έχει 2019, πόσο θα το πάρει στα νησιά, δικαιολογημένα θα το πάρει παραπάνω, γιατί καθένα ο καυγάς μας είναι οι τιμές, οι οποίες ανεβαίνουν πάρα πολύ λόγω των μεταφορικών. Τα μεταφορικά, τα πλοία που τα μεταφέρουν, επειδή είναι ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν, έχουν ασφάλιστα πολύ ακριβά. Πώς θα πέσει αυτό, θα μετακυλήσει στο προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θέλουν να το πάρουν και να αποφύγουν και έναν άλλο λόγο πρέπει να σας πω, την Οθεία.
1: Την Οθεία, αυτό.
0: Έχουμε ακόμα περιπτώσεις, δυστυχώς, που με παίρνει ο κόσμος θυμωμένος και μου λέει Μαρία, ξέρεις που έχω μείνει τώρα. Έχω μείνει στη μέση της διαδρομής στο αυτοκίνητο, γεμάτο πράγματα, συμπράγαλα. Έχω τα παιδιά, έχω τα νεύρα μου, δεν ξέρω ποιο να δείρω, ποιο θα πλακώσω.
1: Θέλει πολύ προσοχή και θέλει να εμπιστευόμαστε πρατήρια που τα ξέρουμε. Εγώ έχω πάθει, κυρία Ζάγκα, ζημιά πριν από χρόνια σε κεντρικό βενζινάδικο της Χαλκιδικής. Μου κάει και η Αντλία. Όταν το πήγα μετά στο συνεργείο μου λέει τι βενζίνη έβαλες και από πού την έβαλες. Λέω την έβαλα από κεντρικότατο. Αλλά δεν ήταν γνωστό. Δεν ήτανε... Πρέπει θέλει πολύ προσοχή και από εμάς.
0: Προσέξτε και να βγαίνετε έξω από το αυτοκίνητο το λέω σε όλους.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Βάζω πετρέλαιο, βάζω βενζίνη. Μπορεί εκείνη την ώρα να είναι φορτωμένος ο υπάλληλος και να κάνει λάθος, να σας βάλει λάθος. Αντί να βάλει πετρέλαιο, να βάλει βενζίνη ή το αντίθετο. Θα μου πεις μπαίνει, μόλι πολλές φορές πιέζουν και μπαίνουν.
1: Και
0: μετά δεν να βρούμε άκρη. Οπότε όλοι να πάρουμε την ευθύνη μας, να κοιτάμε το αυτοκίνητό μας είναι κομμάτι της περιουσίας μας, δύσκολα μπορούμε να το αλλάξουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν χρήματα. Και τα χρήματα που έχουμε θέλουμε να περάσουμε λίγο άνετα.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχει μια πολύ ωραία διαφήμιση η τηλεόραση. Με έχει αγγίξει με έναν καφέ που διαφημίζουν.
1: Ναι.
0: Που λέει ο άνθρωπος, φτάνει πια, βαρέθηκα, κουράστηκα. Δεν μπορώ να τρέχω πρωί-πρωί και να ψάχνω για ξακλώστρα. Και αυτό ξέρετε τι άγχος είναι.
1: Είναι βέβαια.
0: Δεν είναι πάει λίγες μέρες κάπου και λέει θα βρω ξαπλώστρα.
1: Θέλω να χαλαρώσω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Όλο πακέτο.
1: Κυρία Ζάγκα, με την εμπειρία σας και μόνο, γιατί προφανώς και δεν μπορούμε να μαντέψουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό οι καταστάσεις εκεί. Η εμπειρία σας τι λέει, τι να περιμένουμε, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τέλος της εβδομάδος.
0: Κοιτάξτε, πρώτο ο Θεός, το Σάββατο ή τη Δευτέρα θα μπουν τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι είπαμε μια ανάσα. Εγώ θα σας το πω σαν Μαρία Ζάγκα όμως.
1: Σωστά, είναι με την εμπειρία σας.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη στα γεγονότα τα εξωτερικά.
1: Αυτό.
0: Μην ξεχνάτε πριν 20 μέρες χαμογελάγαμε.
1: Έτσι.
0: Είχε πέσει το βαρέλι 72-73 και μέσα σε λίγες μέρες πήγε ταβάνι 20 και παγώσαμε. Mm-hmm. Παγώσαμε. 100 το βαρέλι.
1: Απίστε.
0: Που στη μέσα περάσουμε όλη αυτή την αγωνία. Ευτυχώς ξεφούσκωσε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μια τραγικότητα εδώ. Δεν είναι μόνο ότι έχει ξεκινήσει ιστορία από τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανία. Από εκεί ξεκίνησε το κακό.
1: Mm-hmm.
0: Και εκείνη την εποχή, αν θυμάστε τότε, για πρώτη φορά, ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος, είδαμε το πετρέλαιο να βγαίνει μπροστά. Για πρώτη φορά. Γιατί έχει αρχίσει τώρα να είναι πρόβλημα το πετρέλαιο, το δηλισμένο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό βλέπετε τα αυγάς. Τι λέμε πάντοτε, βρε παιδί μου, έχει πέσει στο βαρέλι τιμή Μπρετ. Γιατί το πουλάει ο βενζινάς ακόμα ακριβά? Γιατί ο βενζινάς παίρνει από την εταιρεία του. Η εταιρεία του παίρνει ένα από τα δύο δηληστήρια. Το δηλισμένο πωλείται πολύ ακριβά.
1: Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας καταθέσατε. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.
0: Έτσι, μην αγχώνεστε.
1: Καθόλου.
0: Η ζωή είναι πολύ, πολύ μικρή.
1: Υγεία να έχουμε μόνο.
0: Στο γιατρό τα πληρώνουμε όλα, ειλικρινά το
1: έτσι,
0: λέω.
1: Έτσι, υγεία.
0: Συνέργειες, να παίρνετε τηλέφωνο, να βγάζετε εκπροσώπους σωστούς, να ενημερώνουν τον κόσμο.
1: Έτσι,
0: ακριβώς. Το κόσμος Είναι αυτό που λέω. Απαγορεύεται να πηγαίνουν οπουδήποτε. Απαγορεύεται. Θα έχουν το βενζινάδικό τους, όπως είπατε, που θα έχουν εμπιστοσύνη. Και θα φροντίζουν το εργαλείο τους που είναι το αυτοκίνητό τους, σαν να είναι παιδί τους.
1: Πολύ σωστά. Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Και εμείς επίσης. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από την Μαρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Νομίζω πιο ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε να μας τα πει, καθώς έχει εμπειρία χρόνων στο επάγγελμα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς.

Συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος του κόμβου της Ευκαρπίας μέχρι το Επταπύργιο. Τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες, καθώς όπως είπαμε προηγήθηκε ένα τροχαίο ατύχημα. Έχει πάρα πολύ κίνηση η οδός Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επίσης έχει κίνηση η Τσιμισκή στη Μανώλη Ανδρώνικου λίγο πριν τη Χάνθ και στη συνέχεια από την Παλαιόν Πατρών Γερμανού μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών, που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης, απορρίφθηκαν τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ενστάσεις απαράδεκτου της ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορουμένους της Εργοσέ. Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσσει την κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων. Και στο πολιτικό πεδίο, στη μία μετά το μεσημέρι, θα συναντηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Μιχάλη Χουρδάκη, ώστε να οριστικοποιήσουν την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Πρόκειται για τον τρίτο ανεξάρτητο βουλευτή που προσχωρεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 11. Θα περάσουμε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν από την Ολομέλεια οι 33 προς αθαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το Πασόκ όπως είχε προναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σε σύνολο 294 ψηφισάντων, υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 97 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, επικοινώνησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρει τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, όπως υποστηρίζει, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο στις 12 το μεσημέρι, στην ειδική εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας αυτοδιοίκησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να δώσουν αίμα καλοί όλους όσοι μπορούν η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Γιάννη Τσον και η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε αίμα λόγω καλοκαιριού. Οι εθελοντές αιμοδότες καλούνται την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι στην αιμοδοσία, στον ισόγειο χώρο του νοσοκομείου, ώστε να προσφέρουν το πολύτιμο αυτό αγαθό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την έναρξη του κοινού πολέμου τους κατά του Ιράν και σε μια ευκαιρία για τον Νετανιάχου να εξομαλύνει τις εντάσεις στις σχέσεις τους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Εδώ λοιπόν με την πρωινή ενημέρωση, με την υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, του FM 100, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11. Πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας, την φωνική έκρηξη στη μονάδα παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, αναφέρεται η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Ένας 67χρονος έχασε τη ζωή του. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Η εφημερίδα Τα Νέα, κύμα μεταβιβάσεων στα ακίνητα, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Σε ποιες περιοχές έγιναν οι ακριβότερες αγοροπολισίες, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Σε άλλο σημείο, ναυάγησε με το καλημέρα η αναθεώρηση του Συντάγματος, καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Στάχτες, 4 εκατομμύρια στρέμματα σε Γαλλία και Ισπανία, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Η απογευματινή, τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εξοικονόμηση ως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης από 800 έως 1000 ευρώ, τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό. Η εφημερίδα των συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Ο ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη, η χώρη δουλειάς, όχι άλλη νεκρή στο μεροκάματο. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ συναγερμός από το κτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης, θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, οι τροποποιήσεις και οι αντιδράσεις για την Καλαμαριά. Αποζημιώσεις έως 100 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Ο λόγος, μήνυμα Μητσοτάκη σε Κομισιόν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις. Η εστία, ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο, μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον μπάζωμα. Η εφημερίδα Political, brand de fer για τα F-35 της Τουρκίας, ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην εφημερίδα. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Hellenic American Leadership αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Και η εφημερίδα Δημοκρατία, πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και την πρωινή ενημέρωση και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε στα θέματά μας.

0: 14 λεπτά μετά τις 11 ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση και πάμε να κινηθούμε λίγο και πιο παραθαλάσσια, να επισκεφθούμε το Δήμο Νέας Προποντίδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Καρά. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε? Πώς πάει ο... να ξεκινήσουμε λίγο, να μας δώσετε λίγο την εικόνα πριν περάσουμε στο θεματάκι μας. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα από την περιοχή. Νομίζω ότι είστε ικανοποιημένοι και φέτος από την προσέλευση τουριστών.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προσέλευση τουριστών στο Δήμο μας και στη Χαλκιδική γενικότερα. Βρισκόμαστε βέβαια και στον μέσα Ιουλίου, τέλος Ιουλίου, που είμαστε στο πικ της επισκεψιμότητας. Όλα δείχνουν ότι πάνε καλά, δωμάτια, ξενοδοχεία γεμάτα. Λίγο γρήνα υπάρχει για την εστίαση. Δεν έχει τα προσδεκόμενα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές όμως το πρόσημο είναι θετικό.
0: Μάλιστα, και έχουμε τώρα μπροστά μας και τον αγώνα δρόμου στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Καλλικράτειας στις 9 Αυγούστου. Θέλετε να μας δώσετε λίγες πληροφορίες γι' αυτό?
1: Διοργανώνεται αυτός ο αγώνας δρόμου από τους οικισμούς της περιοχής, από την Ομοσπονδία των Οικισμών, οι οποίοι βέβαια τις προηγούμενες μέρες είχαν τελειώσει μια πάρα πολύ πετυχημένη εκδήλωση, τουρνουά ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος, το γήπεδο της Τρίχλιας, που εκεί έγιναν οι αγώνες αυτοί. Ήταν πάρα πολύ καλά, γιατί πάρα πολλά παιδιά συμμετείχαν από τους οικισμούς που βρίσκονται την περίοδο αυτή για να παραθερήσουν να κάνουν τα μπάνια τους. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία θέλει να διοργανώσει και αυτό το μαραθώνιο μέτωπο της περιοχής της Καλλικράτειας. 9 Αυγούστου εμείς θα δώσουμε την άδεια τέλεσης του αγώνα, εφόσον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, κυρίως η ασφάλεια αλλά και η συμμετοχή της αστυνομίας του ΑΤΑΦ Καλλικράτειας. Γιατί προέχει ασφάλεια των αθλητών και του κόσμου γενικότερα. Έτσι, και να πούμε ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει πάρα πολύ πληθυσμό και πάρα πολλά αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Άρα την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το πρωί, από ό,τι βλέπω εδώ και στο δελτίο τύπου, ξεκινάει αυτός ο αγώνας δρόμου στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Καλλικράτειας και φαντάζομαι ότι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή οι πάντες.
1: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να συμμετέχει. Ωραία. Να είναι υγιής βέβαια. Γιατί...
0: Βέβαια.
1: Να τονίσουμε ότι η ώρα είναι 8 μεν το πρωί, αλλά έχει πάρα πολύ ήλιο, έχει πάρα πολύ ζέστη. Άρα λοιπόν να είναι υγιής, να συμμετέχει, να το απολαύσει και να κάνει στο τέλος και μια ωραία βουτιά στα καταγάλανα νερά της περιοχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Και εσείς. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν για τον αγώνα δρόμου στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Καλλικράτειας την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8 το πρωί. Η τοποθεσία είναι το παραλιακό μέτωπο, οι αποστάσεις και οι κατηγορίες είναι 3, είναι ο αγώνας 5 χιλιόμετρων για ενήλικες και έμπειρους δρομής, ο αγώνας 3 χιλιόμετρων για όλες τις ηλικίες και ο αγώνας 1 χιλιόμετρου είναι ο παιδικός, είναι ο πιο ξεκούραστος αγώνας. Το κόστος συμμετοχής είναι 10, 5 και 3 ευρώ αντίστοιχα με τη διαδρομή, υπάρχει εκπτωτικό 7 ευρώ για άνεργους φοιτητές και μαθητές. Και περιλαμβάνει το σερτ, ένα καπελάκι, το μετάλλιο και την τροφοδοσία. Γιατί όπως είπαμε, ναι μεν είναι στις 8 το πρωί, αλλά δεν πάβει να είναι και στην καρδιά του καλοκαιριού. Για δηλώσεις συμμετοχής και την πλήρη προκήρυξη μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο οικισμοι.pavlapropondida.gr προκειμένου να δηλώσετε τη συμμετοχή ή διαφορετικά να απευθυνθείτε στο Δήμο Νέας Προποντίδας για περισσότερες πληροφορίες.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com.

0: Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή ενημέρωση μετά και τα διαφημιστικά μηνύματα και θα παραμείνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς για να μιλήσουμε για την ασφάλειά μας, για την πρόληψή μας και για την άμεση διάσωση και αναφέροντας αυτές τις τρεις λέξεις όταν είμαστε στις παραλίες ή στις πισίνες κατευθείαν το μυαλό μας πηγαίνει στην προσφορά των ναυαγοσωστών. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο της Ναυαγοσωστικής Σχολής Μακεδονίας, τον κύριο Θεολόγο Εμμανουλίδη, και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Εμμανουλίδη, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Και είναι αυτό που είπα, ότι προφέροντας αυτές τις τρεις λέξεις, ασφάλεια, πρόληψη και άμεση διάσωση, το μυαλό μας πάει κατευθείαν σε εσάς και στην προσφορά των, που κάνετε όλο αυτό το διάστημα, το καλοκαιρινό, αλλά και όχι μόνο βέβαια. Γιατί νομίζω ότι ο ναυαγοσώστης, όσον αφορά και τις πισίνες, η προσφορά του είναι ίσως και τους χειμερινούς μήνες, άμα χρειάζεται.
2: Άμα χρειαστεί, ναι, προφανώς. Αλλά κατ' εξοχή, να το πούμε έτσι, ο κόσμος που συνδυάζει τον ναυαγοσώστη, τι είναι συνδυασμένο, αν θέλετε, είναι το καλοκαίρι.
1: Είναι το καλοκαίρι, βέβαια, στις παραλίες κυρίως, εννοείται. Και στις πισίνες, βέβαια, αλλά κυρίως στις παραλίες.
2: Αν και αρχίζουμε, αποκτάμε σαν χώρα έτσι, λίγο τροπικό κλίμα, εγώ λέω. Μεγαλώνει το καλοκαίρι και από μπρος και από πίσω που λένε, οπότε και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.
1: Πείτε μας τώρα, ποιος είναι ο ρόλος ενός ναυαγοσώστη στο χώρο που εργάζεται?
2: Λοιπόν, αυτή είναι η καλή ερώτηση, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το καταλάβει ο κόσμος, ότι ο ναυαγοσώστης εκεί πέρα δεν είναι ένας κάποιος κάποια που κάθεται και παίρνει τζάμπα χρήματα, αλλιάζεται κτλ. Είναι ένα άτομο το οποίο κάθεται και προσπαθεί, βλέπει. Καταλαβαίνει τι βλέπει για να προστατεύσει τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά του. Mm-hmm. Έτσι, να προφυλάξει τον κόσμο, του λόγου που είναι μέσα. Να μην πάθει αν είναι κανένα στο παραμικρό. Okay. Και αυτό να προσθέσει να το καταφέρει κάνοντας, βλέποντας εννοείται, καταλαβαίνοντας τι βλέποντας και κάνοντας παρατηρήσεις, κάνοντας ενημερώσεις, απαγορεύσει άμα χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος σε κάποιες περιπτώσεις. Okay, εγώ το κατανοώ γιατί δεν ξέρει, δεν γνωρίζει τι πραγματικά κάνει ο ναυαγοσώστης. Ο κόσμος λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις εκνευρίζεται, τσατίζεται, δεν τον ακούει τον ναυαγοσώστη. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να ξεφεύγει λίγο η κατάσταση, να έχει κάποιους μικροτραυματισμούς ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί να επέμβει ο ναυαγοσώστης για να τον βοηθήσει, ενώ τον έχει κάνει παρατήρηση, δεν συμμορφώθηκε ο πελάτης και τρέχει ο ναυαγοσώστη.
1: Εμείς εδώ και. Ναι. Πείτε μου, κύριε Εμμανουλίδη.
2: Καλό είναι να συμμορφώνει τον κόσμο με τις υποδείξεις των ναυαγοσωστών και αυτό που λένε δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει ο πελάτης αυτό το πράγμα, δουόμενος αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο πρέπει, δεν πρέπει. Αν σε ρωτήσει τον ναυαγοσωστή, να τον εξηγήσει για ποιο λόγο πρέπει. Έτσι, γιατί ο ναυαγοσωστής έχει άλλο τυπικό, άλλη λογική σε σχέση με αυτό που πάει ο κόσμος να κάνει στην παραλία, στην πισίνα. Έτσι, ο κόσμος πάει να διασκεδάσει στην παραλία. Η πρώτη προτεραιότητα για τον κόσμο είναι η διασκέδαση.
1: Έτσι.
2: Το θέμα ασφάλεια σε πολλές περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις, θα σας πω, δεν το έχει ο κόσμος. Είναι σε προτεραιότητα τρίτη, τέταρτη, πέμπτη.
1: Ναι.
2: Για τον ναυαγοσώστη, η ασφάλεια των λουωμένων είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι η διασκέδαση του ναυαγοσώστη.
1: Εμείς εδώ στην περιοχή μας διαθέτουμε μία από τις καλύτερες ναυαγοσωστικές σχολές της Μακεδονίας. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις, κύριε Εμμανουλίδη, για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης?
2: Για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης θα πρέπει να πάει, όπως είπα, σε μια, βάσει νομοθεσίας τουλάχιστον,
1: ναι,
2: θα πρέπει να πάει σε μια σχολή εκπαίδευσης, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης,
1: mm-hmm,
2: να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα, να πρέπει να έχει την άλλη ταχύτητα τέλος πάντων εκεί. Από εκεί και πέρα να δώσει εξετάσεις για την πιστοποίησή του, να πιστοποιηθεί σαν επαγγελματία ναυαγοσώστης και από εκεί και πέρα παίρνει την άδεια ναυαγοσώστης, κάτι σαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ας το πούμε.
1: Mm-hmm.
2: Και με αυτό το χαρτί πλέον πάει να εργαστεί κανονικά στην παραλία ή στην πισίνα. Εντάξει, είναι βέβαια λίγο πιο απλή η υπόθεση,
1: mm-hmm,
2: αλλά πάνω κάτω είναι τα ίδια, η ίδια διαδικασία.
1: Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για τη δική σας τη σχολή, την Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας. Συμμετέχει ο κόσμος περισσότερο, το προτιμούν άνδρες, γυναίκες?
2: Ναι, λοιπόν, η σχολή μας, η Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας είναι από το 99, είναι από τις πιο παλιές σχολές,
1: ναι,
2: γενικά στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όλο το μοναδικό το χώρο.

0: Όταν ξεκινήσαν ήταν καμιά δεκαριά όλο και όλο στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια είναι πάρα πολλές σχολές συμπασμάτων. Το θέμα το κακό είναι ότι δεν ασχολούνται όλες με την εκπαίδευση. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή είναι περισσότερο, κάποιες σχολές είναι περισσότερο οργάνωσης παραλίας, αμφιβολίες. Οπότε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση. Εμείς ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι, προσπαθούμε να παρέχουμε όσο δυνατόν πιο καλή εκπαίδευση. Τώρα το ποσοστό άντρες γυναίκες εξαρτάται. Είναι περισσότερο άντρες εδώ θα πω. Εκ των πραγμάτων περισσότερο άντρες έρχονται. Αλλά όχι ότι είναι απαγορευτικό για γυναίκες, εννοείται. Όρεξη κάποιος να έχει και διάρκεια και εκεί πέρα να έχει ότι μπορεί να εκπαιδευτεί. Τουλάχιστον εμείς σαν σχολή είμαστε από αυτές τις σχολές που λέμε ότι υποσχόμαστε, αν θέλετε, και θα ταλαιπωρήσουμε κάποιον τα μας καλοδεργώντας, για να καταλάβει τι πάει να κάνει, για να συνειδητοποιήσει τι πάει να κάνει και να το κάνει όσο δυνατόν πιο καλά, πιο σωστά, πιο υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Σαν επαγγελματίας με την ουσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Μανουηλίδη, ποιες είναι οι συμβουλές σας? Νομίζω ότι πλέον για σας είναι κάτι πολύ κλασικό και τετριμένο κάθε χρόνο να λέτε τα ίδια και τα ίδια, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι ο κόσμος να το ακούσει. Πού είναι το βασικότερο σημείο που θα πρέπει να προσέξει ο κόσμος, να προσέχουν τα παιδιά, κάποιες συμβουλές, λίγο πριν βγούμε στην παραλία, ας πούμε.
0: Λοιπόν, αυτές τις συμβουλές που λέμε πάντα, και όπως είπατε, είναι σταθερά, είναι μόνιμα. Αυτές τις συμβουλές τις ξέρει, θεωρώ, πάρα πολύ ο κόσμος. Έτσι, δεν νομίζω
1: εννοείται.
0: Ότι ξέρει ο κόσμος. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε και να μπούμε στη διαδικασία να εφαρμόζουμε κάποιους κανόνες και κανονισμούς. Είτε μας αρέσουν, είτε δεν μας αρέσουν. Είτε μας χαλάνε τη διασκέδαση, εισαγωγικά, έτσι όπως την εννοεί ο κόσμος, είτε οτιδήποτε άλλο. Είπαμε, οι κανόνες ασφαλείας γενικά σε όλα τα θέματα και τα αντικείμενα, εγώ θα σας πω, έτσι είναι, υπάρχουν, ακόμα και στο περπάτημα υπάρχουν κανόνες ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας όπου υπάρχουν, για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο το να πάθουμε, να τραυματιστούμε, να κινδυνεύσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, οπότε τους κλασικούς κανόνες, μετά το φαγητό, γενικά να τρώμε ελαφριά. Εντάξει, και τώρα το θα φάει κάποιος από το πρωί μέχρι το απόγευμα, παράδειγμα στην παραλία, προφανώς θα πρέπει να τσιμπήσει κάτι. Αλλά, alright, να πάμε κάτι χαλαρά, να κάτσουμε λίγη ώρα απ' έξω, εντάξει, να μην φύγουμε κατευθείαν μέσα. Προσοχή τα παιδιά, πάρα πολύ προσοχή. Έτσι. Εγώ θα έλεγα και τους ηλικιωμένους, γιατί είναι μια κατηγορία ατόμων η οποία έχει πολλά, πολλά μεγάλα ποσοστά δυστυχώς μυθμών.
1: Και το τελευταίο διάστημα, κύριε Εμμανουηλίδη, και φέτος, νομίζω ότι δεν υπάρχει μέρα που τουλάχιστον εμείς εδώ να μην έχουμε κάποια ενημέρωση ότι για κάποιον λουόμενο, ο οποίος ανασύρθηκε δυστυχώς εμπνιγμένος και από κοντινές παραλίες εδώ, στο νομό Θεσσαλονίκης, όχι απαραίτητα στη Χαλκιδική.
0: Έτσι. Είναι το θέμα ότι, και συνήθως είναι μεγάλες ηλικίες αυτές, έτσι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι οι μεγάλες ηλικίες κατεβαίνουν πιο νωρίς στην παραλία, πριν το ωράριο του ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστη είναι 10 η ώρα ξεκινάει την υπηρεσία του στην παραλία, σε όποιες παραλίες υπάρχουν ναυαγοσώστη, εννοείται. Όποιες είναι υποχρεωμένες να υπάρχουν ναυαγοσώστη, είναι το διαφθόσο. Οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει επίβλεψη, δεν υπάρχει επιτήρηση, δεν υπάρχει ασφάλεια. Έτσι. Αν κάποιος για κάποιο λόγο κινδυνεύσει, χρειαστεί βοήθεια, ποιος θα τον βοηθήσει? Κανένας.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Οπότε, εντάξει, βέβαια, οι μεγάλες ηλικίες προφανώς για τους λόγους που κατεβαίνουν νωρίς, έτσι είναι πιο χαλαρά ο ίδιος.
1: Να αποφύγουν και τη ζέστη, βέβαια.
0: Η φασαρία, έτσι ακριβώς. Δεν το κατηγορούμε προφανώς αυτό.
1: Εννοείται.
0: Αλλά κάτι θα πρέπει να γίνει, κάπως θα πρέπει να γίνει, να υπάρχει κάλυψη και τις πρωινές τις ώρες. Γιατί δυστυχώς πολλά τυχήματα συμβαίνουν και στις ώρες. Πολλοί πνιγμοί συμβαίνουν και στις ώρες. Δεν υπάρχει κάλυψη.
1: Κύριε Μανουηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Είστε απαραίτητοι, είστε χρήσιμοι, αλλά μακάρι να είναι η συμμετοχή σας και η προσφορά σας σε απλά γεγονότα και όχι γεγονότα δυσάρεστα.
0: Εγώ θα πω κλείνοντας ότι ο κόσμος γενικά όταν βλέπει τον ναυαγοσώστη να παρακαλάει ο ναυαγοσώστης να κάθεται. Να μην χρειαστεί να πάει να βοηθήσει κάποιον συνάνθρωπο. Γιατί όπως και άλλα επαγγέλματα, όπως η πυροσβεστική παράδειγμα, την υγιεινή.
1: Ακριβώς.
0: Όπως είναι το ΕΚΑΒ. Αυτές οι υπηρεσίες όταν τρέξουν, όταν πρέπει να πάνε να βοηθήσουν κάποιον, κάποιος κινδυνεύει προφανώς.
1: Σωστό. Πολύ σωστό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλή συνέχεια με ασφάλεια σε όλους.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: 42 λεπτά μετά τις 11, ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, καθώς συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από δυτικά προς ανατολικά. Από την Ευκαρπία μέχρι και το ύψος της Πολύχνης τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Πολλή κίνηση έχει αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Ελβετία με κατεύθυνση έξοδο από την πόλη. Επίσης έχουμε αρκετή κίνηση και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Η οδός Λαγκαδά είναι πολυφορτωμένη με κατεύθυνση προς το Βαρδάρι. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Μετά το σεισμό οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Αυτά λοιπόν γίνονται και στον διεθνή χώρο. Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ με την αθλητική ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Βένη. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σήμερα μια μέρα χωρίς πολλά ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Όπως είχαμε πάμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλές διακρίσεις. Τώρα έχουμε μπει σε ρυθμούς κανονικά ευρωπαϊκών κυπέλων και αυτό το λέω γιατί έχουμε και αυτή την Πέμπτη τους επαναληπτικούς αγώνες. Ο ΜΕΠΑΟΚ υποδέχεται στη Τούμπα σε 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου. Σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει πολύ κόσμο. Τούμπα, άλλωστε και το Γερμανικό πάνω πολύ καλά το ΠΑΟΚ. Το πρώτο παιχνίδι ήταν και φόρο για τον Δικέφορο που έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο επίσημο παιχνίδι, το 3-2 που κέρδισε. Άρα το καθιστά και φαβορή για να διεκδικήσει την πρόκληση. Οπότε είναι το ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει ευρωπαϊκά την Ελλάδα αυτή την Πέμπτη. Λίγο αργότερα σε 9.30 έχουμε τον επαναληπτικό του Παναθηναϊκού με την Ουγγρική Τυπάξη. 2-1 είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός και αυτός είναι ο φαβορί. Και εκεί έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι γιατί θέλουμε τις νίκες όχι μόνο για να προχωρήσει η ομάδα μας, αλλά να βγούμε και βαθμολογικά στην Ευρώπη ως αυτό που είναι στόχος, ώστε σε 2 χρόνια, όπως είχαμε παλιά, ο πρωταθλητής τουλάχιστον να μπαίνει απευθείας στο μήνυμα του Champions League χωρίς να χρειάζεται να δίνει προκριματικούς αγώνες. Τώρα να πάμε τα πράγματα με τις άμυνες ομάδες μας. Ξεκίνησαμε με το ΠΑΟ και να πούμε ότι είχαμε κάτι πολύ ευχάριστο χθες. Υπήρχε εδώ και καιρό η κόντρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πρόεδρο Ασέλη Τσακίδη με τον Αριστέχνη για τη χρήση του ΠΑΟΚ στην Αθήνα, για το πώς δηλαδή τι θα πρέπει να δίνει ο ΠΑΟΚ, η ΚΑΕ, στην Αριστέχνη, από το γήπεδο της Αριστέχνη για τη χρήση του γηπέδου. Είχαμε μάλιστα και ανταλλαγές εξοδίκων. Τελικά θα έλεγα πολύ φασιά για το τίποτα, αλλά τα αμυντικά στις δύο πλευρές.
0: Ωραία, ευχάριστο αυτό.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου ένα ποσό γύρω στις 500.000 ευρώ το χρόνο θα προσφέρει, θα δίνει μάλλον, όπως είναι υποχρεωμένος η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να πάει δηλαδή στο Αριστέχνη, κάποια άλλα ποσά μπόνους από τη χρήση του γηπέδου. Την ίδια ώρα, που μιλάμε για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι το τμήμα Βόλου, όπως αναμένονταν, για ένα τμήμα που έχει φέρει αρκετούς τα τελευταία χρόνια, παίζει με την πίεση κάθε εβδομάδα, το λαμβάνει πλέον ο γνωστός επιχειρηματίας που ήταν κοντά μέχρι πρώτη στην ομάδα μπάσκετ στον Λευτέρη Χατζόπουλο, στον Άρη Χατζόπουλο. Ο Αντώνης Σαλόπουλος λοιπόν, αλλά που θα διεκδικήσει και την προεδρία του Ερασιτέχνη Πάπου και μόνο αναλαμβάνει να τρέξει το τμήμα του Βόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όσον αφορά τον Πάπου. Στον Άρη είπαμε ότι υπάρχει η προετοιμασία, είναι ευχαριστημένη από το πρώτο φιλικό. Οι μεταγραφές συνεχίζονται, στόχος του Άρη να έχει ένα ακόμα αριστερό μπακ και στόπερ όταν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο στόχος που έχει θέσει και ο προπονητής της ομάδας, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ενώ ο Ηρακλής συνεχίζει την προετοιμασία του, συνεχίζει από χθες και μια μεταγραφή τον Λόπεθ, μια σημαντική κίνηση. Είναι ένας Ισπανός μεσοεπιθετικός, επιθετικός μέσος, συγγνώμη, ο οποίος έχει εμπειρία τόσο από μικρές ομάδες στην Ισπανία όσο και από τη Λαλίγκα. Ανάμεσα στα άλλα έπαιξε σε Ακαδημίες Χετάφε, στη Σεβίλη, στη Δέσμα Σεβίλη, στη Λεβάντε, έπαιξε στην Πολωνία. Οπότε θεωρείται ένας παίκτης που θα βοηθήσει τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληρέστατη ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ραντεβού δίνουμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Βένη. Εμείς να πούμε ότι σήμερα αναμένεται και στην Ελλάδα η θριαμβεύτρια εθνική ομάδα πόλο, οι παγκόσμιοι πολίστες μας επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από αυτή την τεράστια διάκριση που πέτυχαν στην Αυστραλία στο Σίδνεϊ απέναντι στην Ουγγαρία, νικώντας την στο τελικό με 15-14. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί με την πρωινή ενημέρωση, λίγα λεπτά μετά τις 10. Εσείς μείνετε στον FM 100. Ενημερώνεστε μέσα από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Στη 1 το μεσημέρι Πόλης Μαυρόπουλο, στις 2 μέχρι και τις 4 Βιταμίνη Π με την Παλμύρα Αρσλάνογλου. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας. Open the door.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 το πρωί με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 14,4 χιλιόμετρα. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών, πέρασε από την Ολομέλεια 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για το άρθρο 16, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σε σύνολο 294 ψηφισάντων, υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν επικοινώνησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό υπερσυγκεντρωτικό σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στην ειδική εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας αυτοδιοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Η Βραζιλία ζήτησε την έναρξη διαβουλεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αντιδρώντας τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: «Ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Υπηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Τικ τακ, τικ τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
13: Λαλά.
12: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
13: Πω.
12: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
13: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
14: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης,

0: Κλάδης, η Άσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίδα.
1: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
2: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
3: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός θα βρεθεί στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης στις 10 το πρωί, προκειμένου να εγκαινιάσει το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό του έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν από την Ολομέλεια οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις σε όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν το Πασόκ όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα. Η παρουσίαση των προτάσεων που μεταξύ άλλων προβλέπουν ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία, περισσότερη δημοκρατία αλλά και ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή Δημάρχου Περιφερειάρχη, γίνεται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Εκ μέρους του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης απίθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και από το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε χθες εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 το πρωί με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 14,4 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αύλιο χώρο αγροτικής αποθήκης και καίει απορρίμματα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο 6 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες για τον περιορισμό της φωτιάς. Η Ιταλία ετοιμάζεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα, το τέταρτο από την αρχή του φετινού καλοκαιριού, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για παρατεταμένη περίοδο ακραία ζέστης που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 7 ή 8 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ιταλικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, θερμές αέριες μάσες αφρικανικής προέλευσης θα καλύψουν σταδιακά ολόκληρη τη χώρα, οδηγώντας τον υδράργυρο πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το Δελτίο Ειδήσεων, σε πολύ λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant & Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant & Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 13 λεπτά μετά τη μία. Το μεσημέρι της Τρίτης. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τι πιο ωραίο να βλέπεις αυτά τα εκπληκτικά, τα υπέροχα παιδιά που μας τιμούν πάντα τους χρυσούς μας Ολυμπιονίκες. Απέναντι να τους υποδέχεται έτσι ο κόσμος, να βρίσκει τους με τα μετάλλια, τα χρυσά μετάλλια κρεμασμένο στο σύθος τους. Είναι η υποδοχή αυτή την ώρα των χρυσών αθλητών που σήκωσαν το παγκόσμιο κύπελο στο πόλο.
1: Να το πω τώρα.
0: Τι θέλεις να
1: πεις. Έχει, εγώ σήμερα δεν ξέρω γιατί ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Νιώθω ότι έχει πολύ ζέστη.
0: Ζεσταίνεσαι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Μπορεί να είναι επειδή έτρεχα λίγο δούλευα.
0: Γι' αυτό,
1: δεν ξέρω.
0: Έχει ζεστή. Είπαμε και από χθες ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Και θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. Ξαναβλέπω εδώ αυτές τις πολύ συγκινητικές μέσα από αυτά τα χρυσά παιδιά μας, τους πρωτοαθλητές μας, τους ήρωές μας. Ακούστε και την κομματάρα μας. Γιώργο, θυμάσαι που σου είπα ότι αυτό το τραγούδι κάποτε είχε πάει στην Eurovision. Επικό τραγούδι, να ξέρεις. When Heaven Gets Dirty.
1: Τα καλά δεν βγαίνουν.

τα μηνύματά σας στο Πόλης Μαυρόπουλος, αλλά γενικά στο Messenger και στο Instagram. Είχαμε σεισμού στην Ιαπωνία. 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τουλάχιστον 50 τραυματίες και ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Πραγματικά τα πλάνα και τα βίντεο είναι σοκαριστικά αυτή τη στιγμή. Τώρα τρέχω να προλάβω λίγο για να πούμε τις ειδήσεις που τρέχουν αυτή τη φορά και αυτή τη στιγμή. Και το άλλο που μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί ας σας πω ότι μου στείλανε 5-6 μηνύματα και το διαβάζω τώρα. Όλο αυτό που έγινε με τον Μανώλη Μητσιά, ο οποίος απήγγειλε τον Γιάννη τον Φωνιά, τον Γκάτσο, επειδή ο γιος του Χατζηδάκη απαγόρευσε να τον τραγουδήσει και φώναζαν στο δύο νηθερατές «Έσχος». Είναι έσχος πραγματικά να απαγορεύσει το Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει. Είναι το Γιάννη το Φωνιά, απίστευτο πραγματικά. Και το απήγγειλε.

βάζεις όλες αυτές τις ιδέες και πιο κάτω τα βάζεις, δεν ξέρω, να δούμε. Ο χορός λέει της Μαρίνα Σαβράκη σε beach bar της Μικόνης και φωτογραφίες με μαγιό. Τι κάνω και βάρκα έγκυρε, δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ποιον ενδιαφέρει δηλαδή ο χορός και φωτογραφίες με μαγιό της Μαρίνας, της X Πατούλενας της Νίνης Σταυράκη. Και νυν του Τούρκου εφοπλιστή το κορίτσι. Πού είναι αυτός, αλήθεια, χάθηκε.

0: Στα δικά μας θα πούμε πως όπως είπαμε η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά συνεχίζεται. Περιμένουμε όλες να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες πιστοποίησης που υποτίθεται όλα αυτά είχαν γίνει και έπρεπε να είχαν τελειώσει τότε που ήταν κλειστό και ταλαιπωρηθήκαμε για ένα μήνα περίπου με το μετρό τότε. Έπρεπε όλα να είχαν γίνει τότε τα τέλη αυτά των πιστοποιήσεων και να είχαν τελειώσει. Τέλος πάντων, ήταν σήμερα να δοθεί, πάει περίπατο αυτό και να δούμε κάπου προκεί προς τα τέλη του Αυγούστου.
1: Δεν ξέρω αν είδες και τις φωτογραφίες.
0: Τι να τις κάνουμε τις φωτογραφίες, δεν κάνουμε. Φωτογραφίες, βίντεο,
1: πήραμε τους αθμούς
0: κλπ. Και σήμερα μιας και αναφέρθηκα στο μετρό που πάλι συνεχίζει και έχει πάρα πολλές κυλιόμενες χαλασμένες σκάλες εκτός λειτουργίας. Σήμερα ξαφνικά, εκεί που σταματήσαμε στη στάση του μετρό,
1: ναι,
0: ανοίγουν οι πόρτες, σε κάποια δευτερόλεπτα θα ακούμε ένα μπαμ. Έχω τρομάξει, πετάχτηκα πάνω, λέω τι μπαμ. Έγινε παράγια μου, ναι.
1: Τι μπαμ.
0: Και σηκώνομαι πάνω, γυρνάω ψάχνω να δω τι έγινε και βλέπω τι στεναχώρια τράβηξα βρονιάτικα. Βλέπω μια κυρία η οποία δεν ξέρω, λιποθύμησε, παραπάτησε και έπεσε στη τελευταία σκάλα και ήταν τελείως κάτω ξαπλωμένη. Δεν ξέρω, βγήκε ο άνθρωπος εκεί από την ασφάλεια που είναι μέσα στην ασφάλεια στο μετρό. Μπήκε, πήγε εκεί, την είδε. Εν τω μεταξύ δεν την ακούμπησε, προφανώς ειδοποίησε και πέρα ξαναμπήκε μέσα. Εγώ περίμενα να κατέβει, να μείνει εκεί, να τη βοηθήσει. Δεν ξέρω, έτσι γίνεται. Δεν ξέρω και το πρωτόκολλο, τι κάνουνε. Και την άφησε γιατί μετά μπήκε μέσα, ξεκίνησε το μετρό, μπήκε αυτός μέσα και έβλεπα τη γυναίκα εκεί και πραγματικά και, είχε γίνει σμπαράλια η καρδιά μου. Δεν μπορούσα να το συγχωρήσω πριν. Αυτός ο άνθρωπος την άφησε και έβγαινε και ήρθε μέσα. Έπρεπε να ήταν μέσα, ας πούμε, και να αφήσει τη συγκεκριμένη κυρία που είχε πέσει εκεί, που, η οποία δεν ξέρουμε τι έπαθε. Και προσπαθώ τώρα να μπω στα site να δω αν είναι καλά η γυναίκα. Ακόμα δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Γιατί εγώ πήρα και ενημέρωσα για κάποια site, τέλος πάντων, να ασχοληθούν, αλλά τίποτα προς το παρόν. Ας ευχηθούμε να είναι καλά η γυναίκα. Τέλος καλό, όλα καλά να πούμε.

0: Κάθε φορά που βάζω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι τότε, το καιρό εκείνο που λέω, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Που είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και τον είχαμε τον Μαρκ Άλμον, αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη, αυτήν την τεράστια προσωπικότητα, καλεσμένο αποκλειστικά.
1: Και αυτό.
0: Αποκλειστική συνέντευξη στο Άσπρο Μαύρο τότε με τον Πορτοκάλο. Πήγαμε και τον κάναμε συνέντευξη στο Ηλέκτρα Παλάς.
1: Καλά και αυτό.
0: Μοναδικός πραγματικά. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Μπουτηράκη. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Καλησπέρα και στον καλύτερο DJ της πόλης, Κώστας Γεωργιάδης. Καλησπέρα στην Αθήνα, γεια σου Στέφη μου. Καλησπέρα στην Πάτρα, τον Δημήτρη. Στη Μυτιλίνη, στο Παντελή. Που γιόρταζε κιόλας εσύ. Χρόνια πολλά, Παντελή. Στη Ρόδο που εκεί πάντα, πάντα μας ακούνε δυνατά στα Ρόντια Stores. Ο γαμπρός μου, το κορίτσι μου, απαξάπαντες. Σύσσωμη οικογένεια. Εκεί εγγονίου κάτι ακούει. Ρινά, ο παππούς.
1: Έμαθα ότι σε ψάχνει.

0: Γιώργος τώρα με ενημερώνει ότι βγήκε και ανακοίνωση από τον τεράστιο τραγουδιστή μας, τον Μανώλη Ντομιτσιά, σχετικά με όλο αυτό που έγινε και την απαγόρευση από το γιο του Χατζηδάκη να τραγουδήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και έκανε την απαγγελία. Για πες, Γιώργο, τι έχουμε.
1: Γράφει εδώ σε ένα κειμενάκι ότι φοβάμαι ότι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος θα σηκωνόταν από τους τάφους τους αν ήξεραν ότι απαγόρευσαν να ερμηνεύσω τα τραγούδια που έγραψαν για μένα πριν από 50 χρόνια. Είναι ντροπή για αυτούς που είχαν την ιδέα.
0: Νομίζω με αυτήν την πολύ λυτή και τόσο περιεκτική δήλωση του Μανώλη Μητσιά,
1: τρεις γραμμές,
0: αποστομώνει αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που η απόφασή του ήταν, τι να πω, πρωτοφανής. Να μην τη χαρακτηρίσω όπως θα ήθελα, είναι πρωτοφανής πραγματικά.

0: Και κοντά σε όλα έχουμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Επειδή έγιναν γνωστοί οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και με τις συναυλίες που θα ξεκινήσουν 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και 13 του μηνός. Και ακούμε και έτσι τυχαίους τίτλους και βαρύχτυπες δηλώσεις και αυτά που τι θα γίνει. Και έχουμε, διαβάσω εδώ τα ονόματα, 6 Σεπτεμβρίου Λεπάκη Άντζελα Δημήτρου, 7 Σεπτεμβρίου Σταβέντο, η Δάφνη και η Μαρσό, 8 Σεπτεμβρίου ο Πάνος Μουζουράκης με τον Κωστή Μπαραβέγια, 9 Σεπτεμβρίου Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη, 10 Σεπτεμβρίου Ελεονόρα Ζουγανέλη, 11 Σεπτεμβρίου Ακύλας και 13 Ρία Ελληνίδου. Και με αυτά τα ονόματα γράφουν ότι θα γίνει χαμός, λέει. Δηλαδή που να ερχόντουσαν άλλοι καλλιτέχνες, ας πούμε, στην έκθεση. Δηλαδή φανταστείτε τον Ρέμο να έκανε συναυλία εκεί. Τι θα γινόταν.
1: Θα βούλιαζε.
0: Θα βούλιαζε η έκθεση.
2: Το ξέρω καλά.
0: 10 Σεπτεμβρίου
2: όταν βραδιάζει,
0: θα είναι ο Ρέμος κάτω. Θα έχει 150.000 κόσμο και θα είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη στην έκθεση. Όχι, πείτε μου εσείς τώρα. Ασχολίαστο.
2: Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ώρες.
0: 12, ε. Ναι, 12 έρχεται ο Ρόμος μου. Εντάξει, μπερδεύει καλά, μου λέει ο Γιώργος. Τα χάσαμε, η ζέστη είναι, Γιώργο.
1: Σου λέω, έχει ζέστη.
0: 12, 12. Γι' αυτό και 12 έχει κενό.
1: Έχει κενό στις 12.
0: 12 έχει κενό. Το σκεφτήκαν καλά, 12 έχει κενό.
1: Ναι.
2: Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι.
0: Δώδεκα έχει κάτω παύλα.
1: Ο κόσμος μέχρι τη δεν θα φτάνει μάλλον γι' αυτό.

0: Η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Δηλαδή, ένα πράγμα σαν να μην έχει συναντηθεί ποτέ με την αγάπη. Δεν συναντιέσαι ποτέ με την αγάπη. Και λες, άστο ρε παιδί, μας πάει στην ευχή της Παναγίας. Αυτό ήταν, τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Πω, τόσο γρήγορα.
1: Σου αρέσει πολύ.
0: Και πέσαμε ακριβώς 1:30 που σημαίνει ότι πακετάκι και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Έτσι και εμείς και εδώ είμαστε και αυτό το καλοκαίρι. Μέχρι να φύγουμε για τη Ρόδο, Γιώργο.
1: Τελειώνουμε και εμείς απαγωτά.
0: Άνα, μπράβο. Καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε σημαντικές αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία. Διαβάζω εδώ στη χρήση επιδότησης στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, να το έχετε κατά νου, αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο, δίνοντας σε χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για διαμονή σε τουριστικά καταλήμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε και σε πολύ δύσκολες εποχές. Αυτή είναι η αλήθεια.

Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές διαπρέπουνε και πρέπει να σταθούμε τώρα και στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, γιατί ασχοληθήκαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Τζιόλι, ο οποίος έκανε την μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει Έλληνας παίκτης στην Arsenal. Τώρα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος και αυτός είναι παικταράς και είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα και να πάει στην Dortmund από την Genk. Και σύμφωνα με το

0: Με τον Σάσα Ταβολιέρη, διαβάζω εδώ, οι Βεσφαλοί θα πληρώσουν 33 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους στους Βέλγους. Ποσό που αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Genk και την πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του Βελγικού Πρωταθλήματος. Μπράβο, μπράβο στο, και στον Καρέτσα.
1: Χίλια μπράβο.
2: Κολλάει στο χέρι.
0: Ο Γιώργος που δείχνει τους χάρτες και σήμερα
1: λειτουργούν.
0: Όλα είναι και λειτουργούν οι χάρτες και όλα είναι.
1: Ζάχαρη που λέμε, ζάχαρη.
0: Ακριβώς όπως το λέει ο Γιώργος. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα εκτός κάποιες μικρο, πολύ μικρο καθυστερήσεις στην περιφερειακή, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσετε αυτό που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα δυνατά.

0: Τώρα εγώ τι να πω.
1: Τι να πεις Γιώργο, δεν μπορείς να πεις τίποτα.
0: Μπορώ να πω
1: πολύ,
0: μόνο.
1: Πολλοί θέλουν να πούν και δεν λένε.
0: Και,
1: δεν λένε.
0: Και πολλοί να θέλουν να το βρουν κιόλας.
1: Και πολλοί κάνουν σαζά μέχρι πάλι φωτιά, αλλά εντάξει.

0: Αυτό εγώ δεν το ήξερα.
1: Ποιο δεν ξέρω.
0: Το έμαθα δηλαδή σταδιακά ότι ερμηνεύεις κιόλας.
1: Ναι.
0: Στην αρχή όταν με έκανε το κάνεις
1: προφανά. Ερμηνεύω που και που για να φεύγουν και μερικοί. Για τα σαπ, σουπ, σουπα, μούπες και πάει λέγοντας, σας τα είπαμε εγώ την περασμένη εβδομάδα ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί, να μην χρησιμοποιείτε αυτές πλέον τις ανίδες μέσα στον κόσμο με γυλαίκα και πάει λέγοντας, γιατί άρχισαν και τα πρόστιμα πέφτουν βροχή. Θα πούμε πως είχαμε και χθες το μεσημέρι μια σύλληψη ενός 39χρονου ημιδαπού από την λιμενική αρχή των Νέων Μουδανιών μετά από έλεγχο στη δημοφιλή θαλάσσια περιοχή τη Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας. Έγινε ένας νόμιμος έλεγχος από στελέχη του λιμενικού. Εν τω μεταξύ, ο 39χρονος που ήξερε ότι ήταν παράνομος για όλα αυτά που είχε κάνει, έφερε και αντίσταση, διαβάζω εδώ, γιατί διαπιστώθηκαν σοβαρότατες παραβάσεις και τελικά το συλλάβανε, γιατί συλλάβανε ότι δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, δηλαδή τα jet ski, τα οποία είναι και επικίνδυνα και πάρα πολύ γρήγορα, είχαν εμπιστωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν απαιτούμενη άδεια χειριστή ταχύπλο και ο ένας από τους δύο χειριστές μάλιστα ήταν και ανήλικος. Γιώργο, κάνε σας ζάμ λίγο να δούμε βγαίνει αυτό. Ο Γιώργος μου δείχνει για ένα παραδοσιακό πιάτο της Ρόδου, σαν έναν ροδίτη ας πούμε πλέον που έχω γίνει κατά τα ρίμιση. Λακάνι.
0: Λακάνι.
1: Το παραδοσιακό πιάτο της Ρόδου με την αξεπέραστη γεύση. Να πω ότι στην Πεθέρα, γιατί δεν έχω φάει λακάνι.

Και εδώ βλέπω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση, γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την οχρά κοιλίδα δηλαδή, χαρίζοντας ξανά την όραση σε μια ασθενή που ήταν τυφλή επί 5 χρόνια. Και το ανακοίνωσε επισήμως στο νοσοκομείο του Τωρίνο. 67 χρόνια γυναίκα και ονομάζεται και Έλενα, το όνομα της κόρης μου. Και είχε χάσει την όρασή της σε σοβαρό τροχαίο. Και ο Γάλλος καθηγητής, ο Μισελ Πακ, επικεφαλής του τμήματος οφθαλμολογίας και ειδικός της παθήσης του αμφιβληστροειδούς, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτιά. Να λοιπόν η παγκόσμια πρωτιά, γιατί όλοι λίγο πολύ αυτό γνωρίζαμε, ότι όταν πρόκειται περί οχράς κοιλίδας και λοιπά, το αφήνεις, δεν γίνεται τίποτα. Και να που έγινε το θαύμα λοιπόν.

0: Ο Γιώργος αυτή τη στιγμή μου δείχνει κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Που είναι
1: για το φεστιβάλ Επταπτυχίου πρόκειται, το οποίο τελείωσε, αλλά έγινε ο απολογισμός. Και μετά από 5 εβδομάδες και 16 φεστιβάλ, όπου από τα 16 φεστιβάλ τα 14 ήταν sold out, είχαμε 12.000 θεατές.
0: Μπράβο.
1: Στο σύνολο, έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει πάρα πολλά, γιατί και ο κόσμος διψάει για παραστάσεις, για πολύ ωραίες παραστάσεις και ποιοτικές παραστάσεις. Αλλά σημαίνει πολλά και από την άλλη πλευρά για τους διοργανωτές, που κάτι κάνανε καλά οι άνθρωποι και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε και άλλα πολλά σοβαρά που δηλαδή. Έχουμε το κορίτσι μας, Τζέι Τούνι, τελευταία ξαναβγεί και πάσα μας σχολεί εδώ με τις βουτιές, με τον παγιό, με αυτά που λέει.
1: Έχουμε για το real estate.
0: Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη για το real estate, βέβαια. Έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη, έχουμε καυγά με Πολάκη, έχουμε καυγά με την Καραμήτρου. Ο Άδωνης δεν μας αφήνει να γιάσουμε.

0: Είχαμε και μαζό. Ο μεζό. Ο σοζό μαζό. Πήγε το βράδυ της Κυριακής πανηγύρι στη χαρά, με τη χαρά Βέρα που τραγουδούσε. Και κυκλοφόρησαν βιντεάκια στα social media με τον τραγουδιστή να ανεβαίνει στην πίστα και να ερμηνεύει τραγούδια και γνώρισε αποθέωση από το κοινό και έκανε και ανάρτηση χαρά η Βέρα. Τραγούδισαν μαζί το Υπάρχω και άλλες πολλές επιτυχίες. Και δημοσίευσε τη Δευτέρα στην ποιότητα από τη συνάντησή του η χαρά Βέρα στον προσωπικό του λογαριασμό και τον ευχαρίστησε δημόσια για την παρουσία του. Είναι λίγο απρόβλεπτο το αγόρι μας αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το ωραίο.
0: Το ωραίο, βέβαια.
1: Ωραίο,
0: το ωραίο. Και να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ έτσι. Πάνε και στα πανηγύρια και συμμετέχουν, είναι το κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Μας αρέσουν τα πανηγύρια.
1: Πώς δεν μας αρέσουν.
0: Και δεν ξέρω, πανηγυρτζίδες.
1: Δεν ξέρω αν είδες και τη συνέντευξη που έδωσε.
0: Αποσπασματικά, δεν κάτσε
1: ναι, ανοίγω. Ήταν μεγάλη, ήταν μία ώρα και...
0: Άκου τώρα τι γίνεται, Γιώργο, στην Καταλωνία. Μια 95χρονη οδηγός ανανέωσε την άδεια οδήγησής της με την πρώτη προσπάθεια. Και αποτελεί, μπράβο, διαβάζω εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι η ηλικία δεν ταυτίζεται πάντα με την ικανότητα οδήγησης. Μας έβαλε τα γυαλιά στην κυριολεξία όλους, έτσι. Εγώ έβλεπα την είδηση πραγματικά και δεν μπορούσα να πιστέψω τα μάτια μου. Γιατί μετά τα 65, ξέρεις τι γίνεται, ανανεώνει συνεχώς το δίπλωμα με γιατρούς και πάει λέγοντας και όλα αυτά. Αλλά 95 χρονών έχει ανατρέψει τα πάντα. Και την κάνανε όλα τα τεστ, έτσι. Είχε και άριστη πνευματική διάβγεια και φοβερά αντανακλαστικά. Τι να πούμε, μικρούλα και ζωηρούλα.

Και επειδή πλησιάζει και η ώρα, θα σας πω πως πλέον από τις 2 η ώρα ξεκινάει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων η βιταμίνη P για την Παλμύρα Αρσλάνογλου. Και η Παλμύρα σήμερα έχει και πολύ ωραία συνέντευξη και να δώσει και 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση ως όσον εαυτόν σωθεί το.

0: Να πούμε πως στα 86 του χρόνια έφυγε για το τελευταίο ταξίδι ένας από τους πιο ταξιδεμένους ανθρώπους του πλανήτη, είναι ο Γερμανός Heinz Tilke, ο οποίος αφιέρωσε 51 ολόκληρα χρόνια κάνοντας το γύρο του κόσμου χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του απίστευτου ταξιδιού το πραγματοποίησε με ένα ποδήλατο γεριών ταχυτήτων κατασκευασμένο το 1962, παρακαλώ. Αποδεικνύοντας και αυτός πως η θέληση και η επιμονή ξεπερνάνε κάθε όριο. Έλα Γιώργο, έλα, έλα το τραγούδι. Τσοκολάτο, τσοκολάτο. Θυμάμαι πάντα με αυτό το καπασοτηρίο. Ο οποίος τελευταία μας έχει πάει αλλού με την Παριζιάνα. Τον παίρνω τηλέφωνο και το λέω Παριζιάνος εδώ. Από τη Θεσσαλονίκη, Πολυκαρπίδης. Αρχές δεκαετίας 80 με τον Πούπο. Θα τι γελάς Γιώργο, πες λίγο.
1: Με ποιον.
0: Κοίταξε να σου πω, το παίρνω
1: τηλέφωνο. Με τον Πούπο.
0: Ο Πούπο είναι.
1: Ποιος είναι ο Πούπο.
0: Δεν ξέρει τον Πούπο. Θέλει ιδιαίτερα σεμινάρια αυτό το
1: αγώνα. Χρειάζομαι ιδιαίτερα σεμινάρια.
0: Νόμιζα γελούς για τον Παριζιάνο που σου είπα. Για τον Πούπο. Ο Πούπο.
1: Γελάω με τον Πούπο. Γελάω με τον τρόπο που
0: τον
1: λες. Είναι μοναδικό.
0: Τίποτα.

0: Τσοκολάτο, τσοκολάτο. Είμαστε και τη σοκολάτα. Είπαμε εδώ μόνο τα κούφια καρύδια δεν τρώμε. Και τα κουκιά, και τα κουκιά.
1: Δεν σ' αρέσουν τα κουκιά.
0: Είναι φανταστικά, αλλά που λέει η γυναίκα μου, δεν είναι φανταστικά. Εγώ, όχι, γιατί ξέρεις.
1: Έχουν
0: το ένζυμο. Εντάξει, δεν το. Γιατί. Άστο. Δεν χάθηκε ο κόσμος να μην φάμε κουκιά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πιάσαμε τώρα τη συζήτηση, γιατί ξέρετε, έχουμε.
1: Τέτοια ώρα τι μας κάνεις, με πάει πάνω στο κεφάλι.
0: Αλλά τα ράξια κάνουμε. Έχουμε τα θέματα μας. Είμαστε και πυρεπούλιδες εδώ στο φαγητό. Perso nel frastuono di questo momento. Ridiamo forte. Loro si gira e si gira con l'anemostrofilo. Δεν το είπαμε καθόλου, ναι, ναι. Stringimi ancora. Πριν τρεις μέρες έγινε ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος. Δεν έχεις δει τα βίντεο?
1: Όχι, όχι.
0: Σήκωσε αυτοκίνητο στον αέρα. Α, δεις το βίντεο, πραγματικά θα σοκαριστείς. Όπως θα σοκαριστείτε και εσείς αν το δείτε. Ένας ανεμοστρόμος που προκάλεσε χάος σε ένα πολυσύγχρονο αυτοκινητόδρομο και αν δείτε, δεν θα πιστεύετε τα μάτια, σήκωσε το αυτοκίνητο στον αέρα.

0: Να σου πω και μια είδηση έτσι ευχάριστη. Για να σε. Για να... Ο Elon Musk λέει ότι σε 10 χρόνια η AI θα εξελίψει την ανάγκη μας για χρήματα. Απλά ήθελα να σου το πω, έτσι. Oh. Να ηρεμήσεις λίγο, να ηρεμήσεις. Oh. 10 χρόνια έμειναν, τέλος.
1: 10 χρόνια και ηρεμούμε όλοι. Πώς θα το καταφέρει αυτό, δεν μας είπε.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε.
1: Δεν θέλουμε να ξέρουμε.

0: Γιώργο, έφτασε η ώρα μας.
1: Ήρθε το κορίτσι που σημαίνει ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Πες λίγο, μην βγάζεις τα ακουστικά. Πες το τραγούδι σου, πες ποιο είναι, πες.
2: Πιάνεις ξαπρόβοπτο κάθε φορά. Το μαργούδι είναι.
1: Το μαργούδι είναι, μπράβο.
2: Σημαίνει μαργό.
1: Με έχει εκπλήξει τελευταία, οφείλω να το πω από το μικρόφωνο αυτό, Γιώργος.
2: Ναι.
1: Παίρνει νερό, πολύ πίνει γι' αυτό.
2: Ναι. Θα γράφω στο χέρι. Μνήμη.
1: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε. Και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν καλή συνέχεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται αύριο το πρωί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός θα βρεθεί στο αστυνομικό μέγαρο στις 10 το πρωί, προκειμένου να εγκαινιάσει το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό του έργου των αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας συναντήθηκαν το πρωί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας. Οι παρουσίες των προτάσεων που μεταξύ άλλων προβλέπουν ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία, περισσότερη δημοκρατία αλλά και ανασχεδιασμός του αυτοδιοικητικού χάρτη, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή Δημάρχου Περιφερειάρχη, γίνεται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Να δώσουν αίμα, καλεί όλους όσοι μπορούν, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε αίμα λόγω καλοκαιριού. Οι εθελοντές αιμοδότες καλούνται την Κυριακή 2 Αυγούστου κατά τις ώρες 9 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι στην αιμοδοσία στο ισόγειο χώρο του νοσοκομείου ώστε να προσφέρουν το πολύτιμο αυτό αγαθό. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η Βιταμίνη Π με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

Μα τι ωραία που ανταμώνουμε και σήμερα από νωρίς, έτσι από τις 2. Καλώς ανταμώσαμε, ούλετε και μάλα χαίρε. Ωραία ζεστούλα έχουμε, δεν φαντάζομαι να έχετε προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας και να μπούμε σε κανονική ροή. Ωραία, θα πάω από την περιφερειακή και θα ξεκινήσω και θα πω ότι η περιφερειακή μας έχει καλή εικόνα. Το μέτωπο, η λωρίδα κυκλοφορίας που έχει μέτωπο προς τα δυτικά έχει μια καλή εικόνα, γιατί το βοντιλιάρισμά της ξεκινάει από την Τριανδρία και για λίγα μέτρα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου, πράγμα που σημαίνει ότι γρήγορα θα ξεκολλήσετε από εκεί. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει αρκετά καλά, με χαμηλές ταχύτητες όμως, και με προσοχή από την Τούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολιτικά. Εκεί είναι ο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων που συγκεντρώνεται τώρα.

Και πηγαίνω τώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και σου λέω ότι από τα φανάρια της Μαρτίου μέχρι τη Βουλγαρία έχουμε μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει όμορφα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όπως και το κέντρο μας, το οποίο είναι κουκλάκι, Άνω Πόλη κούκλα, Μίκη Θεοδωράκη κούκλα, Καλά Εγνατία κούκλα, Τσιμισκή κούκλα και κουκλάρα θα την πω. Όπως και τη Λεωφόρο Νίκης, επίσης θα την πω κουκλάρα. Όλα τέλεια στο κέντρο της πόλης μας.

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάμε με αυτή την υπέροχη εικόνα στην πόλη μας, που σημαίνει ότι δεν θα έχετε νευράκια, δεν θα έχετε προβλήματα, δεν θα μου είστε προβληματισμένοι όσον αφορά τουλάχιστον την κίνηση και το πώς θα κινηθείτε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Αυτά τα έχουμε λυμμένα από νωρίς σήμερα, άρα ξεκίνησε η βιταμίνη μας. Περάστε και συναφήστε από τυπώματά σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Λίγο μετά τις 3 θα έχουμε και καλεσμένο στην εκπομπή, τηλεφωνικά τουλάχιστον, τον Δημήτρη Παπανικολάου. Θα δώσουμε και προσκλήσεις, οπότε θέλω να μου είστε προετοιμασμένοι. Σας το λέω από τώρα για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε. Οι προσκλήσεις είναι για απόψε το βράδυ. Οπότε θα τα πούμε σε πολύ λίγο, να σας προετοιμάσω, να σας δώσω την ώρα που χρειάζεστε για να προετοιμαστείτε. Και νομίζω ότι είμαστε και πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε μουσικά τη σημερινή μας συνάντηση, και θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Έτσι να ανεβάσουμε και να φτιάξουμε, να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας, να φτιάξουμε διάθεση. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, από εκεί σας περιμένω. Και το 2312 85 106, πάντα στη διάθεσή σας.

Ο Σόζον αυτόν Σοφίτο. Αυτή την παράσταση θα δώσουμε τη δυνατότητα σε αρκετούς από εσάς να την παρακολουθήσετε. Σε πέντε δηλαδή, πέντε διπλές θα έχουμε, αλλά όχι από τώρα. Αφού μιλήσουμε με τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου και μετά. Αμέσως μετά τις τρεις δηλαδή. Οπότε σας θέλω προετοιμασμένους.

Είναι καιρός για να ξεφύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητα, να κάνουμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε να κάνουμε. Ευκαιρία είναι όταν έχουμε και προσκλήσεις και ιδιαίτερα όταν δεν χρειάζεται να ξοδεύσεις και χρήματα γι' αυτό, ακόμη καλύτερη ευκαιρία. Να κερδίσετε τις προσκλήσεις λοιπόν και να πάτε να απολαύσετε την σημερινή παράσταση. Και ειδικά με μια παράσταση σαν και αυτήν, όπου όλοι θα διασκεδάσουμε.

Συζητήστε το, σκεφτείτε το και ελάτε μετά τις 2, μετά τις 3 να τα διεκδικήσετε αυτά τα δωρεάν εισιτήρια, τις δωρεάν προσκλήσεις. Και εγώ να σας πάω στα ωραία της δεκαετίας του 80, αυτά που αγαπήσαμε και χορέψαμε και ξεσηκώθηκαν αρκετοί. Και να τώρα που είναι και χαλαρή η κίνηση στους δρόμους, να το απολαύσουμε λίγο περισσότερο.

Καλά, δεν έχει λείψει, δεν μας έλειψαν οι σιρήνες και σήμερα. Είχαμε μια πυρκαγιά στη Λυτή, σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα, την έσβησαν μέσα σε μισή ώρα ευτυχώς. Έχουμε τώρα στο Σουφλί Εύρου φωτιά, όπου καίει σε αγροτική έκταση και σηκώθηκε ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση. Φυσικά επιχειρούν και πυροσβέστες, 22 τον αριθμό εκεί, και μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα της πυροσβεστικής.

Καταλάβαμε, στο σουφλί σε αγροτική έκταση είναι η φωτιά. Ελπίζουμε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να μην έχουμε προβλήματα. Για την έκρηξη στο εμπορικό κέντρο στην Ιαπωνία τα μάθατε ύστερα από σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Υπάρχουν πληροφορίες για παγιδευμένους, κατέρευσαν τείχη. Φυσικά τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα και δυσάρεστα. Θυμάστε τι είχαμε ζήσει πριν πάρα πολλά αίτια, πριν από αρκετά έτη δηλαδή, μετά από σεισμό που ήρθε το τσουνάμι και φοβούνται αυτή τη στιγμή για τσουνάμι. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα στην Ιαπωνία. Η γη είναι σε ένα ταραχή όπως καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα. Έχουμε και αυτές τις φωνικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία που δεν βοηθούν την κατάσταση.

τις βλέπουμε. Τις βλέπουμε για τις φωτογραφίες από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Αναμένεται η πιστοποίηση για τα εγκαίνια. Η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας μετατίθεται για τον Αύγουστο. Έχουν έρθει εικόνες μπροστά μας. Είναι όπως είναι όλοι οι άλλοι σταθμοί εδώ στη Θεσσαλονίκη μας.

Φαντάζομαι την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι που περιμένουν να εξυπηρετηθούν από τη συγκεκριμένη γραμμή. Ευχόμαστε με το καλό να γίνουν όλα και ευχόμαστε βέβαια που δεν θα γίνει, δεν θα πιάσουμε χειμώνα για να τα δούμε. Αλλά να, έτσι ρε παιδί μου, ρίχνουμε και τις ευχές μας να είναι όλα μαζί και να πάνε όλα με ευνοϊκά και καλύτερα. Αυτό είναι το θέμα μας.

Μερικά τραγούδια που είναι πολύ πολύ μεγάλα είναι πολύ μικρής διάρκειας, όπως αυτό, όπως και το Darling, των Stories. Αλλά δεν θα πάμε τώρα με αυτό στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είναι η ώρα για να φτάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκεί θα πάμε με Southside Johnny and the Asbury Jukes, το Capture, και αμέσως μετά θα μπούμε στο δεύτερο μέρος σημερινής μας Βιταμίνης. Σας στέλνω εδώ και τις 4. Πέραστε λίγο και από τον τοίχο να αφήσετε αποτυπώματα εκεί στο Facebook. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Αυτή η πραγματικά εξαιρετική παρουσία ανήκει στην Delta Kundram. Ήταν η φετινή συμμετοχή της Αυστραλίας στη Eurovision. Eclipse καταπληκτικό, δεν έχουμε να πούμε λόγια. Θεωρούμε απλά ότι αδικήθηκαν κάποια τραγούδια, αλλά αυτό δεν μας κόβει από τα υπόλοιπα να τα μεταδίδουμε εμείς στο ραδιόφωνο και τα απολαμβάνουμε. Μας δόθηκαν ωραία τραγούδια για το ραδιόφωνο και για τις εκπομπές μας και αυτό είναι ευχάριστο. Ευχάριστη είναι και η εικόνα που έχουμε στους δρόμους της πόλης μας. Στην περιφερειακή έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν την έξοδο της Πολύχνης για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, η διαδρομή σας θα είναι υπέροχη σε αυτό το ρεύμα και στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία βλέπουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις επίσης και για λίγα μέτρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, για αυτούς που φεύγουν προς τη Χαλκιδική από την Μπότσαρη και μετά έχουμε καθυστερήσεις κυρίως μέχρι τη Μαρτίου, γιατί από τη Μαρτίου μέχρι τη Βούλγαρη η εικόνα έχει βελτιωθεί, με χαμηλές ταχύτητες είμαστε πάντα εκεί. Και στο αντίθετο ρεύμα από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου επίσης με χαμηλές ταχύτητες, όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Ανοπόλη Κουκλάρα, κούκλα η Εγνατία, κούκλα η Τσιμισκή, κουκλάρα η Λεωφόρος Νίκης, νομίζω στα καλύτερά μας είμαστε. Κούκλοι και εσείς που περνάτε από τον τοίχο μας στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Περιμένω να δω τα αποτυπώματά σας, μετά τις 3 θα έρθω εκεί. Αφού μιλήσουμε και με τον Δημήτρη Παπανικολάου και αφού μοιράσουμε και τις προσκλήσεις για να πάτε απόψε το βράδυ στο Θέατρο Κήπου και να απολαύσετε την παράσταση «Ο σώζον εαυτόν, σωθεί το».

Και αυτή ήταν βέβαια η συμμετοχή της Ιταλίας που επίσης έχουμε αγαπήσει. Γι' αυτό λέω ότι η φετινή Eurovision μας άφησε και τραγούδια που έχουμε έτσι να τα ακούμε και να χαιρόμαστε.

τον χορταίνουμε, τον χορταίνουμε τον Σαλ Ντα Βίντσι. Εσείς να μου προετοιμάζεστε να έχετε συζητήσει στα τηλέφωνα εκεί πέρα με τους δικούς σας, αν μπορείτε απόψε το βράδυ να βρεθείτε στο θέατρο Κήπου, γιατί μετά τις 3 και μετά από τη συνάντηση που θα έχουμε τον Δημήτρη Παπανικολάου στον αέρα, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε 5 από εσάς να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε και να απολαύσετε την παράσταση «Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο». Να γελάσει και λίγο το χυλάκι μας, ρε παιδί μου. Αυτό χρειαζόμαστε, γιατί έχουν παρασοβαρέψει τα πράγματα, έχουν βαρύνει αρκετά. Οπότε να έχουμε και έναν τρόπο διαφυγής. Αυτό είναι το σημαντικό. Επιστρέφουμε στα τις δεκαετίες του 80 και αυτά που μας αρέσουν ιδιαίτερα. Stevie Wonder. Stevie Wonder, είπα, αχ καλέ, γιατί τον μπέρδεψα τώρα. Stevie Winwood είναι αυτός και δεν μπερδεύεται και εύκολα. Δεν το λες και αυτό.

Valerie Call on Me και πόσο μας είχε, μας θύμιζε πάντα σε αυτό το σημείο που ανέβαζε τους τόνους του ο Steve Winwood τον Phil Collins. Οπότε νομίζω ότι ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε και με Phil Collins για να ανοίξει έτσι λίγο το εύρος των τραγουδιών και να θυμηθούμε και αυτό.

Και άλλα στοιχεία έρχονται μπροστά στο φως έτσι για τον γιο γνωστού ηθοποιού, ο οποίος τελικά είναι και τράπερ από ό,τι λένε, που παράτησε τη μηχανή του και πήγε να ξεφύγει πεζός όταν αναγνώρισε το σήμα αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, επιχείρησε να διαφύγει από τους στους δρόμους της Νέας Σμύρνης. Κάποια στιγμή ήταν ότι δεν τα καταφέρνει, παράτησε τη μηχανή και φύγε πεζός. Δεν μας λένε ακόμα ποιανού ηθοποιού είναι ο γιος, αλλά δίνουν τα στοιχεία ένα-ένα. Εντάξει, ένα κατσαβίδι είχε πάνω του, δεν ξέρω. Εντάξει, θεωρείται όμως δεν μπορείς να έχεις ένα κατσαβίδι να κυκλοφορείς έτσι στον δρόμο, ειδικά όταν έχεις διαφύγει από τον έλεγχο της αστυνομίας. Άλλο να έχεις να κάνεις μία εργασία και να πεις ότι να πήρα ρε παιδιά, γιατί στη δουλειά δεν είχαμε και έπρεπε να ξεβιδώσω κάτι. Και άλλο τώρα έτσι, οπότε θα δούμε πώς εξελιχθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση. Νωρίτερα λοιπόν που ακούσαμε Steve Winwood, ήρθε το στο μυαλό μου Steve Wonder, οπότε ξέρω ότι κάποιοι φτιάχνετε διάθεση όταν ακούτε Part-Time Lover, οπότε ναι, για να ανεβάσουμε και εμείς τις δονήσεις, θα ακούσουμε και Steve Wonder.

Τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Φτάσαμε στα 4,5 λεπτά πριν από τις 3. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα της σημερινής μας βιταμίνης εδώ στον FM 100. Έχουμε καλή εικόνα στους δρόμους της πόλης μας με την Κωνσταντίνου Καραμαλή και αυτή να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο οχημάτων και αυτό γύρω από τη Μαρτίου. Δηλαδή, μην φανταστείτε κάποια ταλαιπωρία ιδιαίτερη. Πρόβα που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλά και με ευκολία θα φτάσετε στον προορισμό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εύχομαι τέτοιες εικόνες να έχουμε και το χειμώνα. Στις 3 ακριβώς θα είναι εδώ στο στούντιο η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας βιταμίνης, η δεύτερη ώρα της σημερινής μας βιταμίνης, οπότε σας περιμένω εκεί. Εκεί θα πάμε χορεύοντας και τραγουδώντας με Rick Astley, έτσι να θυμηθούμε τα ωραία τα δικά μας. Never, never gonna give you up. Never gonna give you up. Έτσι θα πάμε ως τις 4. Και είπαμε μετά τις 3, Δημήτρης Παπανικολάου στον αέρα, σώζον εαυτόν, σωθείτο, προσκλήσεις και τείχος.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 3. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο διοκτήτης της επιχείρησης για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, ο εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Επιπλέον, τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάβματα ένας 37χρονος. Συναγερμό σήμανε στο Ήλιον μετά τον εντοπισμό 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία όμως διαπιστώθηκε είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας συναντήθηκαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με αντικείμενο τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας. Η παρουσίαση των προτάσεων, που μεταξύ άλλων προβλέπουν ισχυρές τοπικές κοινωνίες, οικονομική αυτονομία, περισσότερη δημοκρατία αλλά και ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων, επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή Δημάρχου Περιφερειάρχη, γίνεται στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εντάσσεται ο βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν επικοινώνησε χθες ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Να δώσουν αίμα καλεί όλους όσοι μπορούν η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών και η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε αίμα λόγω καλοκαιριού. Οι εθελοντές αιμοδότες καλούνται την Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι στην αιμοδοσία, στο ισόγειο χώρο του νοσοκομείου, για να προσφέρουν το πολύτιμο αυτό αγαθό. Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία λίγη ώρα μετά το σεισμό 7,1 Ρίχτερ που χτύπησε την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ λίγο αργότερα το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που βρήκαν το θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Φωτιά στις νότες. FM 100.

0: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
1: Η οποία Παλμύρα δεν είναι ούτε σήμερα μόνη της και έχει και εκλεκτή παρέα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και βέβαια να πω ότι μετά από όλα αυτά που ζήσαμε στην σειρά Άγιος Έρωτας και μας χρειάζεται μια κωμωδία. Και όντως, αγαπητέ Δημήτρη Παπανικολάου, είναι καλό να τηρήσουμε τις αποστάσεις και να μιλάμε στον πληθυντικό. Καλώς ανταμώνουμε στον αέρα.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μου προτείνετε να μου μιλήσετε στον ελληνικό. Και εγώ δυσκολεύομαι πολύ με τον ελληνικό, γιατί θα σας μιλάω στον πληθυντικό.
1: Το καταλαβαίνω.
2: Επειδή δεν γνωριζόμαστε.
1: Ναι, και επειδή
2: αλλά είναι και λίγο θέμα, έχετε λίγο από την οικογένειά μου. Ακόμα και στις θείες μου μιλούσα στον πληθυντικό. Μου είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι σεβαστό και το καταλαβαίνω και απόλυτα. Και ήταν και ο ρόλος εκεί στον Άγιο Έρωτα, ο Παύλος, αυτός που λίγο έτσι μας κρατάει σε μια απόσταση. Καλό είναι να την έχουμε, δηλαδή είναι θεμητή.
2: Ναι, ήταν ένας αρνητικός, σκληρός χαρακτήρας. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να εμπνέει ένα φόβο.
1: Δεν ξέρω πώς το χειρίστηκαν οι τηλεθεατές και ο κόσμος που σας έχει δει στο δρόμο και πώς μπορεί να αντιδρούσε στην παρουσία σας. Θέλω να πιστεύω ότι μόλις θα λέγατε την πρώτη καλημέρα όλα θα αλλάζανε.
2: Ναι, και πολύ πιο πριν. Νομίζω ότι κρατάω μόνο πολύ καλά σχόλια. Δεν έχω κάτι κακό να πω, δηλαδή κάποιο αρνητικό χαρακτηρισμό. Τώρα δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άνθρωποι, μπορεί να φοβούνται να εκφραστούν. Αλλά είχα έτσι πολύ όμορφα λόγια και καλά σχόλια που μου δίνουν πάντα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Πάντως νομίζω ότι μετά από όλο αυτό το συγκλονιστικό φινάλε που είδαμε ότι είναι μια καλή στιγμή να σας δούμε και σε μια κωμωδία έτσι και να γελάσουμε και να χαμογελάσουμε.
2: Ναι και για μας ήταν έτσι μια ανάσα γιατί μέσα σε αυτή την ομάδα ας πούμε είμαστε μια παρέα και η βασική παρέα έρχεται από τη σειρά. Οπότε και για μας ήταν μια ανάσα γιατί ήταν δύο χρόνια μιας σειράς που ήταν αρκετά σκληρή και είχε κάποιες έτσι ανατροπές που σχετίζονται πάντα με έτσι βία, γεγονότα, σκοτεινά, υποχθόνια. Οπότε και για μας είναι πολύ ωραίο και το μεγαλύτερη επιβράβευση είναι τα γέλια του κόσμου που πραγματικά κάθε βράδυ είναι βάλσαμο.
1: Εχθές είχαμε την πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον γιατί τώρα είστε σε περιοδία, αλλά έχουμε τη χαρά να σας απολαύσουμε και απόψε και αύριο.
2: Ναι. Παίζουμε τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ζεστό αυτό το θεατράκι. Έτσι έχει ένα πέταλο πολύ ωραίο, το γνωρίζετε. Εγώ πάντα έπαιζα στο δάσος.
1: Ναι, εντάξει, είναι ερωτεύσιμο. Το θέατρο, το δάσος είναι έρωτας, δεν είναι θέατρο. Αλλά και το θέατρο εκεί που είναι πολύ πολύ αγαπημένο.
2: Πάρα πολύ, πολύ πολύ ωραίο. Έχει πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και δημιουργεί έτσι ένα μικρό κύκλο θεατών που είναι πολύ ζεστό και χθες ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά.
1: Θα ευχηθούμε και σήμερα και απόψε το βράδυ να είναι έτσι όλα καταπληκτικά που θα είναι γιατί όταν ο κόσμος έτσι και έρχεται με καλή διάθεση να δει κάτι αλλά και τον παρασύρετε και εσείς με την παράσταση ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Τι θα δούμε σήμερα, τι θα δούμε απόψε.
2: Αυτό είναι ένα σπουδαίο έργο αν και είναι ένα από τα πολύ πρώτα του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Εκεί όμως φαίνεται η ιδιοφία του ας πούμε, ένα έργο, μια τρελή κωμωδία. Που όμως αντλεί τα θέματα της μέσα από τις δυσκολίες που έχουν αυτά τα μπουλούκια που περιοδεύουν στη χώρα. Στη χώρα του βέβαια, αλλά στη χώρα γενικά. Που ακόμα έχουμε αρκετά από αυτά τα στοιχεία στις περιοδίες μας. Όμως υπάρχουν και πράγματα που έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η θείαση ταξίδευαν με οικογένειες ολόκληρες, με παιδάκια. Υπήρχε πάντα κάποιος που μαγείρευε για την ομάδα. Και αυτό το αξιοθαύμαστο που είναι αυτό που με μαγεύει πιο πολύ στην όλη αυτή διαδικασία είναι ότι αυτή η θείαση είχαν με μεγάλο ταλέντο στην προσαρμογή, στο πώς προσαρμόζονταν δηλαδή στις δυσκολίες. Αν όταν ένα έργο δεν άρεσε, έπρεπε αμέσως για το επόμενο βράδυ να αλλάξει, γιατί αμέσως από στόμα σε στόμα πήγαινε ότι δεν είναι καλή παράσταση. Οπότε άλλαζαν έργο και έπρεπε να κάνουν πρόβα για να μάθουν λόγια, υποτίθεται, γιατί πάντα υπάρχει ο υποβολέας που βοηθάει. Είναι έτσι μια πολύ αστεία κατάσταση αυτή. Γιατί το βασικό μέλημα ήταν το πώς θα φάνε. Πώς θα ζήσουν, πού θα μείνουν το βράδυ. Οπότε αυτός αντλεί αυτά τα στοιχεία για να φτιάξει μια τρελή κωμωδία καταστάσεων για αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν με τις βαλίτσες τους, τα πράγματά τους, τα λίγα πράγματά τους και παίζουν στις πόλεις.
1: Και εσείς παίζετε στις πόλεις και έχετε και μια πολύ ωραία ομάδα από ό,τι βλέπω, να μιλήσουμε για τους συναδέλφους.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε μέσα σε αυτή τη μικρή ομάδα, όταν κάποια στιγμή πριν από ένα χρόνο περίπου η κυρία Κουλίεβα είπε θέλω να σα διαβάσω κάτι, θα ήταν ωραίο να κάνουμε κάτι μαζί. Και εκείνο το βράδυ όταν μας διάβασε την πρώτη πράξη του έργου που είχε μεταφράσει, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε. Οπότε αμέσως όποιο σχέδιο υπήρχε για την επόμενη χρονιά, γιατί κάποιοι συζητούσαμε κάποια πράγματα, είπαμε σταματάμε τα πάντα και θα κάνουμε μόνο αυτό όλοι μαζί, να μείνουμε, ας πούμε, να διατηρήσουμε την παρέα μας, επειδή ξέραμε πως θα τελειώσει η σειρά, να διατηρήσουμε την παρέα μας αυτό το καλοκαίρι και να κάνουμε κάτι που είναι τόσο ωραίο, βαθύ και πολύ αστείο.
1: Πόσο όμορφο όλο αυτό όμως, δηλαδή να έρθει και να σβήσει, ρε παιδί μου, αυτά τα δύο δύσκολα έτη να σβήσουν με κάτι τόσο διαφορετικό και τόσο όμορφο.
2: Ναι, τα δύο χρόνια αυτά ήταν δύσκολα, αλλά πολύ πολύ δημιουργικά βέβαια. Εμείς στη σειρά αυτή την αγαπήσαμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Τη στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εντάξει, κάποιοι από εμάς είχαν και ατέλειωτα γυρίσματα, γιατί αυτή η σειρά είχε πολλά επεισόδια κάθε εβδομάδα. Αλλά επειδή ήταν μια πολύ απαιτητική σειρά, που προσπαθούσε να είναι πάνω από αυτό που ονομάζουμε σήμερα καθημερινή σειρά, είχε δηλαδή φυσικούς χώρους, πολύ καλούς διευθυντές φωτογραφίας, σκηνοθέτες στα συνεργεία, είχε ένα πολύ ψηλό επίπεδο εικόνας, και τη φροντίσαμε κι εμείς και την αγαπήσαμε, τη στηρίξαμε πάρα πολύ. Οπότε ήταν έντονα χρόνια αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα όντως είναι πολύ ωραίο που παίζουμε σε μια κωμωδία.
1: Και ήταν και η πρώτη δική σας τοποθέτηση στην τηλεόραση, έτσι, δηλαδή το παρουσίαση στην παρουσία. Και ναι, σαν εμπειρία πώς ήταν?
2: Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και για τη δουλειά, που δεν είχα καμία σχέση με το τι σημαίνει όλο αυτό το τεχνικό κομμάτι της κάμερας και του μέσου, που είναι αρκετά διαφορετικό από το θέατρο. Και επίσης έμαθα πάρα πολλά πράγματα για μένα, γιατί που με βοήθησαν γενικότερα ακόμα και στην παρουσία μου στο θέατρο, γιατί σε φέρνει αντιμέτωπο πολύ διαφορετικές συνθήκες, πρέπει να χρειάζεται πολύ μεγάλη συγκέντρωση στη στιγμή εκείνη, να μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε focus, ενώ γύρω σου γίνεται ένας χαμός πραγματικά, γιατί στο θέατρο είναι ένας ναός το θέατρο, θέλω να πω, είναι πολύ προστατευμένη η πρόβα. Υπάρχει απόλυτη ησυχία, ενώ το γύρισμα είναι μια δύσκολη συνθήκη. Οπότε το να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου συγκεντρωμένος απαιτεί κάποιες καινούργιες τεχνικές, ας πούμε. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και αν συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά ενώ στην τηλεόραση, θα νομίζω πως δεν σταματάει αυτό το σχολείο.
1: Δεν ξέρω, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι σίγουρα θα έχουν γίνει προτάσεις και για κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, συζητάμε κάποια πράγματα. Απλώς και εγώ θέλω να δω πώς θα το κάνω και τι θα είναι αυτό, γιατί θέλω να είναι και κάτι πολύ διαφορετικό. Και επειδή υπάρχουν και κάποια σοβαρά πράγματα έτσι μεγάλα στο θέατρο, θέλω να δω πώς θα μπορέσω να το συνδυάσω.
1: Εγώ θα ευχηθώ τα καλύτερα και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Βέβαια, στο θέατρο θα τα πούμε και από κοντά, γιατί είναι μια παράσταση που περιμέναμε πώς και πώς να έρθει στην πόλη μας, για να έρθουμε όλοι να τη δούμε. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Ναι, το ξέρετε πώς θα έρθει η παράσταση. Αυτή που επαναλαμβάνουμε. Εσείς μιλάτε τώρα για τη φετινή.
1: Εγώ μιλάω, ναι, για τη φετινή, αλλά θα έρθει και το Tiny Beautiful Things.
2: Όχι, αυτό είναι, ολοκληρώθηκε, γιατί ταξιδεύει η κυρία Βαρδάλος. Αλλά έχουμε την επανάληψη του Rita Hayworth, τελευταία έξοδος Rita Hayworth.
1: Εντάξει, καταπληκτικό.
2: Και νομίζω θα έρθουμε να παίξουμε αρκετά στη Θεσσαλονίκη, εκεί προς το Πάσχα κάπου.
1: Εξαιρετικά. Αυτό είναι τέλειο.
2: Ναι.
1: Μας το χρωστάτε αυτό.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Γιατί την πρώτη χρονιά δεν έγινε, αλλά δεν έγινε επειδή θα παίζαμε μια δεύτερη χρονιά στην Αθήνα. Οπότε ξέραμε πως θα το κάνουμε με την ολοκλήρωση των παραστάσεων.
1: Ωραία, άρα θα τα πούμε ξανά και ξανά. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Ναι. Γιατί η σχέση αυτή με το κοινό της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι σε όλους αρέσει ιδιαίτερα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με το κοινό της Θεσσαλονίκης και οι ηθοποιοί το εκτιμούν ιδιαίτερα αυτό.
2: Εγώ πέρασα και ένα διάστημα το που έπαιξα τρεις-τέσσερις μήνες εδώ. Οπότε έχω μια πολύ ζεστή ανάμνηση. Και τώρα περπατάω τους ίδιους δρόμους και είμαι έτσι πολύ συγκινημένος, γιατί αυτό έγινε το χειμώνα του 12 νομίζω ή του 11. Οπότε τώρα ξαναβρίσκω την πόλη και τη λατρεύω τη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ όμορφο να το ακούμε εμείς αυτό. Η παράσταση με την Νία Βαρντάλος πώς ήτανε?
2: Η συνάντηση ήτανε μια πολύ ωραία συνάντηση. Ήρθε πάρα πολύ έτοιμη γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο. Το πρόγραμμά της ήτανε πολύ, πολύ έτσι σκεφτό. Οπότε ήταν αυτή η δύσκολη συνθήκη για μένα, επειδή έχω και μια σοβαρή δυσλεξία, ενώ στο πώς να μαθαίνω τα κείμενα και αυτά, έπρεπε να είμαστε πανέτοιμοι όπως δουλεύουν εκεί στην Αμερική και σε άλλες
1: χώρες. Δύσκολο.
2: Πρέπει στην πρώτη πρόβα να είσαι έτοιμος να ανέβεις στη σκηνή και αρχίζει να στείνει το έργο, το οποίο επειδή το έχει ξανακάνει στο μυαλό της, ευτυχώς είναι πολύ οργανωμένο, οπότε έγινε γρήγορα, αλλά μετά έτσι το ευχαριστηθήκαμε κατά τη διάρκεια των παραστάσεων που έγιναν στο Παλάς. Είναι υπέροχη η Νία Βαρντάλος.
1: Είναι.
2: Υπέροχη.
1: Πολύ, πολύ όμορφο να το ακούμε και αυτό. Ναι. Είναι ωραίο γιατί φτιάχνεις μια εικόνα για κάποιους ανθρώπους, βλέποντάς τους κυρίως τηλεοπτικά φυσικά. Γιατί έτσι γίνονται και ευρέως γνωστά πολλά. Και μετά είναι όμορφο αυτό να λες ότι αχ, τι ωραία που είναι όντως ένας υπέροχος άνθρωπος αυτός.
2: Ναι. Ήταν πραγματικά πάνω από αυτό που πίστευα. Δηλαδή αυτό που έχουμε δει στις ταινίες και αυτά είναι ένας κήπος.
1: Μια
2: μεγάλη καρδιά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια να ευχηθώ, τέτοιες συνεργασίες.
2: Θα σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε τη διαδότη τώρα σε φίλους ακροατές να κερδίσουν και προσκλήσεις για να έρθουν να σας ζουν και από κοντά και να ευχηθώ πολύ πολύ καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σας περιμένουμε στην παράσταση.
1: Βεβαίως και θα τα πούμε βεβαίως από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η δική σας ώρα τώρα, όπου θα καλέσετε στο 2310-285-106 για να πάμε να δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Πάμε λίγο στον αέρα. Γεια σας. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ναι.
3: Ναι.
1: Ωραία. Για πείτε μου.
3: Να πω εγώ.
1: Πείτε μου το όνομα τεπώνυμό σας λίγο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Α, ωραία. Τώρα σας ακούω καλά.
3: Τέλειος Παπαγιάννου, εγώ.
1: Στέλιος Παπαϊωάννου. Στέλιο μου, θα υπάρχει στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Σήμερα.
1: Ναι, για απόψε το βράδυ, ναι.
3: Ωραία, τέλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να περάσει τέλεια.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και να δούμε τι θα κάνουμε με τις άλλες γραμμές, για να πάμε να δω. Γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι.
4: Ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω βεβαίως.
4: Ναι, η Δερμεζόγλου Γεωργία.
1: Γεια σου βρε Γεωργία μου,
4: γεια,
1: τα κατάφερες.
4: Γεια σου Παναγύρα μου, τι μου κάνεις αγάπη μου.
1: Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι που τα κατάφερες.
4: Ναι.
1: Ωραία, να περάσεις τέλεια Γεωργία μου.
4: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Απόψε το βράδυ στο θέατρο εκεί, που σε ευχαριστώ πολύ.
4: Η πρόσκληση θα είναι εκεί, ε?
1: Βεβαίως, βεβαίως,
4: α,
1: στην
4: ωραία,
1: είσοδο.
4: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Μόνο πες μου τι ώρα αρχίζει.
1: Ε, ναι, ξεκινάει νωρίτερα θα πάμε.
4: Σίγουρα, εντάξει.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι ωραία. Πείτε μου το όνομα τεπώνυμό σας.
5: Έλενα Παπάζογλου.
1: Έλενα μου, πού βρίσκεσαι?
5: Στην Επανομή.
1: Α, όχι, είσαι στο δρόμο, στο σπίτι, ε?
5: Στο σπίτι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο, να ακούς δυνατά βιταμίνη P, να το ευχαριστιόμαστε και εμείς και οι γείτονες.
5: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ. Ισχύει για σένα και για τους προηγούμενους φίλους, έτσι, λίγο νωρίτερα στο θέατρο κήπου για να...
5: Εννοείται.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα μου. Καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ.
1: Για να το τα καταφέρουμε, γεια σας. Μ' ακούτε? Στο 2310-285-106 μπορείτε να καλέσετε και να ζητήσετε, όχι να ζητήσετε, θα δώσετε το ονοματεπώνυμό σας και απλά θα κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για απόψε το βράδυ. Πείτε μου το ονοματεπώνυμό σας, γεια σας.
6: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
6: Μανώλη.
1: Ξανά λίγο Μανώλη.
6: Μαρξάκης Εμμανουήλ.
1: Μαρξάκης, πολύ ωραία.
6: Μαρξάκης.
1: Είδες που δεν ακούω καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Εμμανουήλ, και να περάσεις τέλεια και εσύ και η παρέα σου.
6: Τέλεια, πότε μπορώ να έρθω να περάσω?
1: Δεν θα χρειαστεί να περάσεις, θα πας απευθείας στο θέατρο κήπου. Απλά πάτε λίγο νωρίτερα, μέχρι τις 8.30 να είστε εκεί για να πάρετε τα εισιτήριά σας και να μπείτε μέσα.
6: Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
6: Να
1: πας, να πας, να περάσεις τέλεια. Και εσύ και γυναίκα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, για χαρά, για χαρά. Ωραία, για χαρά, και εγώ πολύ χαίρομαι όταν χαίρεσαι τόσο πολύ. Είναι πιο ωραίο αυτό. Παρακαλώ.
7: Θεοδωρίδου Ευτέρπη.
1: Ευτέρπη, ξανά θα μου πεις το επίθετό σου, γιατί δεν το πρόλαβα.
7: Θεοδωρίδου.
1: Θεοδωρίδου. Βεβαίως, βεβαίως. Το γνωστό Θεοδωρίδου επίθετο. Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία χαρά έτσι που μου δίνετε και εμένα. Καλή συνέχεια, Ευτέρπη μου, να περάσετε τέλεια. Οπότε δώσαμε τις 5 διπλές προσκλήσεις. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για την συμμετοχή και αυτή τη συμμετοχή που δώσατε και για το χρώμα που δίνετε σε αυτή την εκπομπή, έτσι να ανταμώνουμε, να χαιρόμαστε. Ο Σόζωνε αυτό λοιπόν σωθείτο απόψε στο Θέατρο Κήπου. Ο Στέλιος, η Γεωργία, η Ελένη, ο Εμμανουήλ και η Ευτέρπη είναι η σημερινή μας τυχερή και να περάσετε καταπληκτικά. Έτσι λίγο νωρίτερα θα πάμε στο Θέατρο Κήπου να δώσουμε το ονοματεπώνυμό μας στην είσοδο, να μας δώσουν τις προσκλήσεις μας και να πάμε να απολαύσουμε αυτήν την υπέροχη πραγματικά παράσταση, να σκάσει λίγο γέλιο στο χελάκι μας, ρε παιδί μου.

Ζούμε σε μια εποχή έτσι περίεργη, με διάφορα βλέπουμε και πλέον πολλά δεν μας προκαλούν και εντύπωση. Είχαμε σήμερα την εισβολή μιας γυναίκας σε κατάστημα ξυλικών, όπου μπήκε μέσα κρατώντας ρόπαλο του baseball. Είχε μια έντονη λογομαχία με την υπάλληλο. Και δεν ξέρεις τι να κάνεις πια, λες ρε παιδί μου, να μιλήσεις λίγο έντονα και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Λοιπόν, μπήκε αρχικά στο κατάστημα ψηλικών για μια άγνωστη αιτία. Διαφώνησε με την εργαζόμενη και αποχώρησε. Μετά από λίγη ώρα επέστρεψε, αφού πήγε στο αυτοκίνητό της, πήρε ένα ρόπαλο που είχε μέσα του baseball και προκάλεσε αναστάτωση, εκτοξεύοντας απειλές ευτυχώς μόνο. Υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν την 49χρονη, η οποία ακόμη ήταν εκεί και είχε το ρόπαλο στα χέρια της. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη. Το ρόπαλο βρισκόταν στην κατοχή της λόγω της αθλητικής της δραστηριότητας. Τι να πεις τώρα ρε παιδί, δηλαδή ούτε να αντιμιλήσει δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια λογομαχία με έναν υπάλληλο, με έναν πελάτη, να πεις εντάξει ξέρουμε, είπαμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά όχι να κινδυνεύει και η ζωή σου τώρα γιατί μπορεί να έρθει σε ρήξη με έναν πελάτη. Πάντως μου έκανε εντύπωση που περίμενε να φτάσει η αστυνομία, δεν έφυγε. Δηλαδή ποιος ξέρει πόσο εκνευρισμένη μπορεί να ήταν, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, δεν πάει το μυαλό μου. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά και με εκείνο. Έχουμε τώρα συναγερμός, έχει σημάνει για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Η φωτιά, να σας πω ότι έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα τέταρτου ορόφου στην οδό Πασαλίδη. 10 πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί με 4 οχήματα και περιόρισαν ήδη την φωτιά, την πυρκαγιά. Μία γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ με εγκάβματα στα πόδια και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Καλά, πλέον το ξέρουμε ότι παρακολουθούμαστε από παντού, από τα κινητά μας, από πολλές ενέργειες που κάνουμε. Το ξέρουμε, το έχουμε συνειδητοποιήσει και το λέμε και στις συζητήσεις μας μεταξύ μας. Λες, να τώρα θα ήθελα να αγοράσω έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί το χρειάζομαι, ξέρω εγώ, για την εργασία μου. Και μετά από λίγο ξέρεις ότι βλέπεις αυτή την διαφήμιση να έρχεται στο κινητό σου. Οπότε όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ότι με κάποιον τρόπο μας παρακολουθούν. Μας τα έλεγαν βέβαια από τη δεκαετία του 80 ότι κάποιος μας παρακολουθεί. Ο μεγάλος αδερφός είχε έρθει στην πορεία για να αποδείξει μέσα από το παιχνίδι ότι αυτά όλα συμβαίνουν. Μας το λέγανε και τώρα το έχουμε καταλάβει και εμείς. Μας παρακολουθούν και ναι, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά πριν πάμε εκεί, θα περάσω από τον τοίχο, γιατί είναι και η Ελένη μας εδώ. Αγαπημένη Νίκη, Μάριος, Θάνος και Χρήστος, όλοι μαζί παρέα. Η στιγμή μας είναι στο Ηράκλειο. Πολλά πολλά φιλιά και σε όλη την οικογένεια. Αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης. Ο Παντελής μου στο κέντρο. Η Ευγένεια μας στο κέντρο. Ο Γιώργος, ο Γιώργος είναι εδώ. Έτσι, τι δεν είμαστε. Και ο Καραϊσκάκης, καλά τα λες εσύ. Αγαπημένη Έλενα και Μπάβης, πολλά πολλά φιλιά στη Χαλκιδική. Στο Μάνο θα στείλουμε τον νικητή μας λοιπόν την αγάπη μας. Έτσι πάντα χαρούμενος, πάντα τέτοιες χαρές να έχουμε, Μάνο. Και πάντα έτσι να είσαι χαρούμενος και εσύ και η οικογένειά σου. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Στον Περικλή του Γλενταδάκη θα στείλουμε την αγάπη μας. Στην Ελένη, Ελένη, τη Σοφία.

0: βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
0: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Βουτιά στις νότες, FM 100.
0: Βιταμίνη B.
1: Μόνο.

ανανεωμένο τον ήχο του, όχι ανανεωμένο τον ήχο του, απλά με το ρυθμό του και με όλα αυτά, όπως τον έχουμε αγαπήσει. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έχει επιστρέψει φέτος, ανεβασμένος στους ρυθμούς και τις δονήσεις, και νομίζω ότι του πάει πάρα πολύ αυτό και καλά κάνει και το συνεχίζει. Βρε τη Ρίτα επιτυχίες, έτσι. Είχε μία, το Ρίτα Ριτάκι είχαμε τότε με τους Κατσιμιχαίους, ήρθε μετά πολύ αρκετά έτσι ο Κωστής Μαραβέγιας. Και τώρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι πολύ η Ρίτα στα τραγούδια, δεν ξέρω πώς μπορεί να ταιριάζει, να ταιριάζει εύκολα στους στίχοι. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πολύ πολύ καλά, και αν δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να αλλάξουμε την διάθεση προς το καλύτερο, θα το κάνουμε στις 4 που έχουμε μπει στην τελική μας ευθεία και δεν κρατιόμαστε. Έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας, στην είσοδο από την Ευκαρπία από τα δυτικά. Στο μαράκι μας και στον Ίντι δεν στείλαμε πολλά πολλά φιλιά, περαστικά να στείλουμε εκεί. Μάκια στο ποδαράκια που λένε του Ίντι. Τι να κάνουμε τώρα, περαστικά να είναι και σιδεροκέφαλος. Από την Ευκαρπία λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε από το γνωστό σούπερ μάρκετ καθυστερήσεις μέχρι την έξοδο της Πολύχνης και λίγες ακόμη καθυστερήσεις θα συναντήσετε ξανά λίγο μετά την Τριανδρία και λίγο πριν την έξοδο της Τούμπας. Όσον αφορά το αντίθετο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, χαμηλές ταχύτητες έχουμε από την Πηλαία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και ένα μικρό ποτηλιάρισμα από την Τριανδρία και μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή στην περιοχή της ανάληψης έχει το μεγάλο όγκο οχημάτων με μέτωπο προς τα ανατολικά, ενώ το αντίθετο ρεύμα από τη Μιχαήλ Ψέλου ξεκινούν κάποιες καθυστερήσεις μέχρι και τη Μαρτίου. Κούκλα η Εγνατία, κάποιες καθυστερήσεις εδώ για όσους έρχονται προς το Βαρδάρι, μόνο στα τελευταία μέτρα δηλαδή. Τσιμισκή Κούκλα, Λεωφόρος Νίκης με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Στην Ανοπόλη έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα.

Φωτιά στη νύχτα, όχι άλλες φωτιές, μόνο για καλό. Δηλαδή αυτές τις φωτιές που σε ξεσηκώνουν, ρε παιδί μου, κατά τα άλλα. Ηρεμία θέλουμε. Και ροξέτ, να θυμηθούμε τα παλιά, να φτιάξουμε διάθεση. Πάμε όλοι μαζί, το ξέρουμε.

Προβληματάκι έχει προκύψει με το νερό σε δύο περιοχές. Δύο επίγουσες υποκατακτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Σιθωνίας, Χαλκιδικής και Βόλβης, Θεσσαλονίκης. Παρήγγειλε με εντολή προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λεωνίδας Νικολόπουλος. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού αφενός στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία, όπου σε δείγματα νερού φέρεται να ανιχνεύτηκαν ετερόκοκκι, εντερόκοκκι και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων όριων, και αφετέρου στην Ιφόπεδρα Βόλβης, όπου εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορίου. Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητά λοιπόν να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Με την υγεία των πολιτών δεν παίζουμε, είναι πολύ πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Έχουμε φωτιά στην Πάρο, έχουν σηκωθεί 3 εναέρια μέσα, έχουν δεχτεί κάτι και 112 μήνυμα από το 112 για εκενώσεις 3 περιοχών. Στην κατάσβεση επιχειρούν 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Το κέντρο επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στη 1:30. Και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση των δυνάμεων. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες, αλλά λίγο πριν τις 3 εστάλει μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών, το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαραλάμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλική. Προληπτικά είναι τα μέτρα, αλλά φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, το έχουμε μάθει το σενάριο αυτό.

Έτσι το γνωστό Λαλά μας που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και είχαμε και καιρό να τα ακούσουμε από τους Simply Minds. Λίγο ακόμη θα ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας, έτσι που ξέρω πάρα πολύ καλά πώς να το κάνουμε αυτό. Με το επόμενο τραγούδι εννοώ και θα το ακούσετε ευθύς αμέσως, γιατί πάμε σιγά σιγά για το φινάλε, οπότε δεν θέλω να χάνουμε την ώρα μας και να πέφτουν οι δονήσεις μας. Αντιθέτως θέλω να τις ανεβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.

Εμείς ευχαριστούμε, βρε Μάνο μου, και σε εσένα, Γεωργία μου, να στείλουμε την αγάπη μας και στην Τασούλα μας στο κέντρο, έτσι που συνεχίζετε και μπαίνετε στον τοίχο μας εκεί στη Βιταμίνη. Αφήνετε αποτυπώματά σας, πόσο σημαντικό είναι και πόσο όμορφο είναι αυτό που κάνουμε, που ανταλλάσσουμε έτσι τις απόψεις μας, ανεβάζουμε τις δονήσεις μας, συμφωνούμε, διαφωνούμε, λέμε ο καθένας την άποψή του. Γι' αυτό είναι ο τοίχος αυτός, πάντα στη διάθεσή σας για να αφήνετε έτσι τα δικά σας αποτυπώματα, τις ωραίες εικόνες που στέλνετε, όπως κάνει και η Έλενα μας και η στιγνή μας. Η Τασούλα με τον Δημήτρη πάντα εδώ, η υπεραγάπη μας πάντα εδώ, ο Γιάννης καρδιάς μας. Νάτος και ο Γιώργος πάλι στις παραλίες κινείται. Αλληλεπιδράτε και μεταξύ σας, και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία έτσι, μιας μεγάλης παρέας. Έχουμε καταφέρει να το έχουμε κάνει αυτό και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη και με τιμάτε πάρα πολύ με την παρουσία σας, να ξέρετε. Διαβάζω τον δήμαρχο της Πάρου και τις δηλώσεις του, όπου λέει ότι η φωτιά λόγω των ανέμων που έχει πιάσει και στην Πάρο είναι βασανιστική, τη χαρακτήρισε. Πάει προς το Καμάρι. Βέβαια το ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις συνεχόμενες και ακολουθούν και δύο καναντέρ από πίσω, προκειμένου να κοπεί εκείνο το μέτωπο, να μην εξαπλωθεί προς το Καμάρι η φωτιά. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση που είναι δύσκολα προσβάσιμη. Γι' αυτό και έχει εκκαινωθεί η περιοχή Καμπή και θα ακολουθήσει και το Καμάρι εφόσον χρειαστεί. Αχρίαστο να είναι και να μην χρειαστεί να εκκαινωθούν άλλοι χώροι. Να μην ακούμε άλλες σιρήνες και φωτιές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τελευταία προθεσμία για τις ταυτότητες, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μέχρι για τις ταυτότητες, δηλαδή τα δελτία... Μόνο με τα νέα δελτία θα γίνει ταξίδι στο εξωτερικό από 3 Αυγούστου. Είπαμε βεβαίως, εκτός εάν κάποιος έχει το διαβατήριό του, που εξακολουθείτε να μπορείτε να πάτε να το βγάλετε. Μέχρι και 3 Αυγούστου έχουμε όλοι τα περιθώρια να το κάνουν αυτό.

0: Και φτάσαμε και στα 5 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας συνάντηση εδώ στη Βιταμίνη μας. Επέστρεψαν και οι πρωταθλητές μας, οι πρωταθλητές κόσμου στο πόλο. Τι ωραία εικόνα, τι ωραία και η υποδοχή τους. Μην ξεχνάμε και άλλους παγκόσμιους πρωταθλητές έχουμε, έτσι και στην κοπηλασία μας και σε άλλα αθλήματα γενικώς. Οι Έλληνες αθλητές δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους για να σηκώσουν την ελληνική σημαία ψηλά. Συγχαρητήρια σε όλους. Και διαβάζω ότι 16 παλιά στρατόπεδα γίνονται χώροι καινούργιοι, είτε νοσοκομεία, είτε σπίτια, είτε logistics, είτε ήδη παίρνει χώρο εκεί. Συγκρότημα κάνει στην Αθήνα από ό,τι βλέπω δίπλα στο Πεντάγωνο. Εδώ στο καρατά σου θα έχουμε το νέο αντικαρκυνικό. Αυτά, με αυτή την εικόνα θα κλείσουμε, έτσι να αξιοποιούνται οι χώροι και να γίνονται, να φτιάχνονται και χώροι στάθμευσης, έτσι δωρεάν για τον κόσμο. Τα οχήματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι και αυτό πρέπει να μπει στα προγράμματα και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης και των Δήμων του εκάστοτε Δήμου. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε σήμερα. Ενισχύουμε τον οργανισμό μας οπωσδήποτε με φρούτα και λαχανικά. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε σε αυτό. Ενυδατωνόμαστε οπωσδήποτε. Νεράκι για να ενυδατώνει τον οργανισμό σας. Και φρούτα και λαχανικά που επίσης βοηθούν σε αυτό. Καλές μας πράξεις, τις καλές μας πράξεις μην ξεχνάμε, τον καλό μας σε αυτό μην ξεχνάμε να βγάζουμε μπροστά και πάνω απ' όλα. Και φυσικά αυτόν τον οργανισμό και αυτόν τον εαυτό να τον προσέχουμε, να τον καλοποιήσουμε. Και να ανταμώσουμε αύριο όλοι υγιείς εδώ πέρα στις 2, έτσι μην ξεχαστούμε. Έως αύριο στις 4 ακριβώς η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες η Δέσποινα Βιερίδου με το αφιερωμένο μέχρι αύριο στις 2. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Για την κατάσφυση κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η εισαγγελέα της έδρας του Μικτούρκου του δικαστηρίου πρόκειται να υποβάλει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον πρώην υπουργό Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ψηφίζεται σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπάρχουν καταγγελίες από την αντιπολίτευση και σωματεία, σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα και τους εργαζόμενους που κάνουν λόγο για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το νομοσχέδιο προωθείται με συνοπτικές fast-track διαδικασίες εν μέσω θέρους, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αντιτάσσεται. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Νέα ένταση στη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε λεκτική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ανδρέα Κουτσόλαμπρο για τη δίκη των Τεμπών και τις ενέργειες του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση και με την πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου Φωτεινή Αραμπατζή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων Χρήστο Παλιό σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ETCS. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη Φωτεινή Αραμπατζή για σύγκρουση συμφερόντων και προστασία του Κώστα Καραμαλή, ενώ η Φωτεινή Αραμπατζή την κάλεσε να διαβάσει την έκθεση Τυχεροπούλου. Τα εισιτήρια για την τρίτη προκριματική φάση των κυπέλων Ευρώπης ετοιμάζονται να σφραγίσουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση έκαναν με τις εκτός έδρας νίκες τους στα πρώτα παιχνίδια. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπα στην Δυναμό Κιέβου. Στην πρώτη αναμέτρησή του στην Λούμπλιν Αρένα της Πολωνίας επικράτησε με 3-2. Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στη νότιο-δυτική Ιαπωνία λίγη ώρα μετά το σεισμό 7,1 ρίχτερ που χτύπησε την περιοχή. Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ενώ λίγο αργότερα το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που βρήκαν το θάνατο μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών Οσάν νότια της Σεούλ. Η κυβέρνηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες, ανακοίνωσε τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο έως τις 6 Αυγούστου. Στον Μπορντό, πρωτεύουσα του νομού της Ζιρόντ, που δοκιμάζεται εδώ και μια εβδομάδα από τις γιγάντιες πυρκαγιές, βρέθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Επικαλέστηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να καταδείξει την κρισιμότητα της κατάστασης που αντιμετωπίζει η χώρα του. Εν τω μεταξύ, η Γαλλία και η Ισπανία προετοιμάζουν ήδη σχέδια οικονομικής ενίσχυσης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Οι δύο κυβερνήσεις επιχειρούν να στηρίξουν άμεσα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, το οποίο ενδέχεται να αναζωπυρώσει τα πύρινα μέτωπα. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5, ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ τακ, τικ τακ. Μεσημέρι στην πόλη. Μπλα μπλα μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο πο πο.
7: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο απογευματινό μας ραντεβού. Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει και ο Ιούλιος, 28 γράφει το ημερολόγιο σήμερα, 28 Ιουλίου. Είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινήσαμε χθες την εβδομάδα με φόρα, με ωραία πράγματα, ωραία θεάματα και ωραία παρέα στο στούντιο και είπαμε έτσι να την κρατήσουμε αυτή την παρέα. Δεν την αφήνω μετά το δελτίο ειδήσεων να φύγει τη Σοφία Ξανθοπούλου, εδώ θα την κρατήσω και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε παρέα, Σοφία.
1: Καλησπέρα, Δέσποινα.
0: Καλησπέρα, δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία, τα λέγαμε και χθες έτσι να συναντιόμαστε
1: να
0: και τώρα που βρεθήκαμε, ναι, ακριβώς αυτό θέλω και εγώ να σε ευχαριστηθώ.
1: Και εγώ θέλω και με δροσίζεις με τον τρόπο σου, γιατί ξέρεις, υποφέρω από τη ζέστη, εγώ δεν μπορώ καθόλου.
0: Και εγώ.
1: Δεν μπορώ. Δεν ξέρω, δηλαδή θα γίνει η μάχη, η διαμάχη ανάμεσα στους καλοκαιράκιδες και τους χειμωνάκιδες.
0: Και τους καλοχειμωνάκιδες.
1: Φθινοπορικούλιδες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι 20-25 βαθμούς, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε.
0: Αυτό, ναι.
1: Γιατί, ρε παιδιά, δηλαδή, θέλετε αυτά τα
0: 38. Κοίταξε, ας έχει και 30-35, ρε παιδί μου, αλλά δε... μόνο την περίοδο που θα είμαι διακοπές στη θάλασσα.
1: Να,
0: όχι την το κανονίσουμε,
1: θα στείλουμε ένα,
0: ένα mail.
1: Δηλαδή, πες μου, σε ποιον αρέσει να υποφέρει, να έχει δύσπνοια.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, θέλω δηλαδή πραγματικά. Θα βγω στους δρόμους, θα το πω πως είμαι.
0: Σε κάποιους αρέσει η ζέστη. Ρε,
1: σε τι αρέσει δηλαδή να υδρώνεις.
0: Δεν υδρώνουν. Είναι κάποιοι που δεν υδρώνουν.
1: Ποιο ποσοστό είναι αυτό, να έρθει εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν. Εγώ έχω φίλους γνωστούς και τα λοιπά που έχει 40 βαθμούς και αυτή είναι στεγνή.
1: Τώρα αλήθεια.
0: Εγώ στάζω και αυτή είναι.
1: Τι, στους 40,
0: φρέσκη, φρέσκη.
1: Στους 40 όχι στάζω. Στους 40 δεν υπάρχουν.
0: Εξαϊδώνω.
1: Παιδί μου, έχω και πολύ εκνευρισμό εγώ. Δεν είμαι.
0: Και εγώ δεν
1: δηλαδή έχει τύχει. Να μη μου μιλάς, ας πούμε. Δεν πρόκειται.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και
0: ναι.
1: Καλό πράγμα να μου πεις, άμα στάζω και είμαι εξαθλιωμένη και κουρασμένη και λαχανιασμένη, γιατί ναι. Μου ανεβάζει και τα καρδιοχτύπια μου.
0: Άστο. Εδώ καλά είμαστε όμως.
1: Εδώ είμαστε πολύ ωραία.
0: Εδώ είμαστε τέλεια.
1: Με σένα που με δροσίζεις με την ωραία σου
0: παρουσία.
1: Με δροσιά.
0: Για πες μου σήμερα, τα νέα είναι δροσερά, είναι cool ή όχι.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Δεν είναι ωραία πάλι.
1: Δεν ήρθαν ωραίες ειδήσεις. Μάντις κακών επών που λένε.
0: Άκουγα και στο δελτίο ειδήσεων.
1: Τώρα...
0: Πες μου λίγο τι είναι αυτό το νομοσχέδιο αυτό που μας αφορά τα πολιτιστικά μας.
1: Δίνουμε σε ιδιώτες, εκχωρούμε δικαιώματα οικονομικά σε ιδιώτες να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν σε χώρους πολιτισμού.
0: Αυτό είναι όντως έτσι, γιατί διαβάζω εδώ ότι η Μενδώνη το διαψεύδει αυτό.
1: Εντάξει, η Μενδώνη το διαψεύδει, αλλά δηλαδή άλλοι είναι τρελοί που αντιδρούν και έχουν. Οι αρχαιολόγοι έχουν ξεσηκωθεί, οι καλλιτέχνες έχουν ξεσηκωθεί. Ναι. Τι είναι αυτοί, είναι άλλοι.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί
1: όπως...
0: λίγο το ψάξα εγώ, δεν έβγαλα άκρη.
1: Είναι. Λοιπόν, το νομοσχέδιο με τίτλο. Θα τα πούμε κανονικά όπως είναι.
0: Για πες μου,
1: λοιπόν, το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την απονημία Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ.
0: ΟΒΑΠ.
1: Μπράβο.
0: Αυτός είναι ο ΟΒΑΠ. Ναι.
1: Ναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση επεξεργασίας και συζήτησης στη Βουλή και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και φορείς του κλάδου. Σήμερα το απόγευμα ψηφίζεται αυτό το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής για τη διαχείριση λοιπόν της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή με οικονομικά φυσικά ωφέλη από τους ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα και τους εργαζόμενους που κάνουν λόγο για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα υπάρχουν και υποψίες ότι είναι λόγω του καλοκαιριού προωθείται με fast track, όπως είπα, διαδικασίες μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο είναι σαν να το κάνουμε, ρε παιδί μου, πίσω από την.
0: Ναι. Αυτό είναι μια τακτική που εφαρμόζεται χρόνια.
1: Ναι, είναι
0: τώρα,
1: ύπουλο
0: έτσι,
1: πράγμα
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Το καλοκαίρι δεν περνάνε κάποια νομοσχέδια.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι. Και ξαπνάσεις ένα πρωί και βλέπεις το επταπύργιο, ας πούμε,
0: ναι.
1: Κάνει το γάμο της, ξέρω εγώ. Ποια
0: ναι.
1: Να πω. Όποια. Ναι. Βέβαια, εντάξει.
0: Δεν θα πληρούνται κάποια κριτήρια, ρε στη Σοφία. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να καταλάβω. Τι είναι αυτός ο ΔΑΠ δηλαδή, τι αρμοδιότητες θα έχει. Διάβασα εδώ τη δήλωση της Μενδώνη που απαντά σε αυτό και λέει ότι είναι μια εταιρεία διαχείρισης που διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου.
1: Α,
0: και αυτός ο οποίος λέει έχει την ανώνυμη εταιρεία είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Η εταιρεία λέει εισπράττει για όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, δεν διαχειρίζεται τα έσοδα, τα αποδίδει διακέραια στον ΟΔΑΠ για να περάσουν στη συνέχεια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό λέει το νομοσχέδιο.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Απλά επειδή στην χώρα μας δεν ξέρω κατά πόσο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τι ρήτρε θα υπάρχουν και πώς. Ξέρεις, όλα αυτά.
0: Όλα αυτά είναι
1: ένα θολό τοπίο.
0: Είναι
1: γι' αυτό και υπάρχουν αντιδράσεις. Ναι. Λέει η Μεντώνη, ας πούμε, ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, αλλά για εισαγωγή σύγχρονων εργαλείων management.
0: Ναι.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Ναι. Τώρα. Τι να πω. Δεν ξέρω.
1: Ότι. Έχουμε ευελιξία και έσοδα και ότι εξυγχρονίζουμε, θωρακίζουμε την πολιτιστική κληρονομιά με εξειδικευμένους φορείς. Η αντιπολίτευση και οι φορείς λένε ότι υπάρχει εμπορευματοποίηση, ότι αποκόπτεται η διαχείριση των μνημείων από την αρχαιολογική υπηρεσία και έχουν δίκιο σε αυτό. Δεν έχουν δίκιο. Ότι αποκόπτεται από την αρχαιολογική υπηρεσία. Τι ρόλο θα παίζει δηλαδή η αρχαιολογική υπηρεσία, θα είναι. Είναι σαν να τους απορρίπτεις, σαν να δεν τους αγνοείς. Ότι είναι η fast track διαδικασία, ότι καταγγέλνουν τη σύντομη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης μόλις 12 μέρες. 12 μέρες για την πολιτιστική μας κληρονομιά της Ελλάδας.
0: Δηλαδή σε 12 μέρες τα μελέτησαν όλα
1: και είναι εντάξει.
0: Στο τέτοιο, ναι.
1: Αυτό θέλει.
0: Από την θέλει μια διαβούλευση σε βάθος χρόνου.
1: Από τη μικρή μου εμπειρία θα ήθελα τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Δηλαδή είναι πολλά τα.
0: Να εξεταστούν όλες οι παράμετροι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και έχουμε κινητοποιήσεις ήδη. Αν θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα ή την προπερασμένη, οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού και κυρίως οι Έλληνες αρχαιολόγοι σε όλη τη χώρα είχαν μεγάλες κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Αλλά αυτό το 12ήμερο, ας πούμε, είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ λίγο. Για να κρίνουμε και να μπούμε σε μια διαβούλευση για να κρίνουμε τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, έτσι, όχι.
0: Ναι, όχι ενός μνημείου μόνο.
1: Ναι, ναι. Της Ελλάδας. Και είμαστε η χώρα που έδωσε τα φώτα. Δηλαδή,
0: μα να σου πω κάτι. Και σε αυτή την εκπομπή εμείς το τονίζουμε πολλές φορές ότι η βαριά μας βιομηχανία είναι ο πολιτισμός. Ναι. Είναι ο πολιτισμός και που δεν έχει και δεν είχε και δεν θα έχει νομίζω ποτέ τη θέση που του αρμόζει και του αξίζει. Σε όλα.
1: Σε όλα.
0: Και στα κονδύλια και στην σημασία. Γιατί. Ακόμη να σου πω κάτι και ας μην παρεξηγηθώ. Και κάποιους ανθρώπους που βάζουν σε θέσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι να τους κάνουν και τους βάζουν εκεί.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές.
1: Κάποιες φορές.
0: Δεν είναι τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, αν μη τι άλλο, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Αλλά είναι σίγουρο ότι.
0: Όχι όλοι, αλλά
1: όχι
0: κάποιοι.
1: Όλοι, αλλά κάποιοι. Σίγουρα, βεβαίως. Τώρα τι. Τώρα δεν παιδιά είναι. Είμαστε. Να
0: λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό εμένα με ενοχλεί.
1: Με ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Και βάζουν και ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Και μένει έξω ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον πολιτισμό.
0: Απλά δεν είναι στα πράγματα.
1: Οπότε απαξιώνεται. Οπότε τι να πει αυτός που έχει σχέση με τον πολιτισμό.
0: Αυτό εμένα με ενοχλεί.
1: Και μετά τι κάνουμε εμείς, λέμε πού είναι οι καλλιτέχνες, πού είναι οι άνθρωποι του πνεύματος και της τέχνης, γιατί δεν μιλάνε, γιατί ήδη το ίδιο το κράτος τους έχει απαξιώσει.
0: Ναι.
1: Και περιμένεις εσύ να μιλήσει ο χι συγγραφέας, ο χι σκηνοθέτης, όποιος τέλος, ο αρχαιολόγος. Λέγαμε και χθες, που κάναμε το μανιφέστο μας, λέω σε ποια χώρα. Να το πάμε αλλιώς. Άντε, ναι. Εντάξει, 12 μέρες, έτσι. 12 μέρες. 12 μήνες θέλει αυτό. Όχι 12 μέρες. Δηλαδή σε ποια χώρα θα γινόταν αυτό, πες εσύ στους, πες μου μια χώρα της Ευρώπης ότι θα γινόταν αυτό και θα λέγανε fast track διαδικασία σε 12 μέρες θα αυτό, τον πύργο του Άιφελ.
0: Ναι, όχι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει.
0: Και να σου πω λίγο στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στα sites, αυτή η είδηση δεν είναι πρώτη είδηση. Για μένα θα έπρεπε.
1: Όχι θα έπρεπε. Εννοείται.
0: Είναι. Εγώ ψάχνοντας τώρα τη βρήκα τέταρτη, πέμπτη. Κάποια δεν την έχουν καν.
1: Ναι.
0: Που ψηφίζετε τώρα, σήμερα, αυτό το όνομα σχέδιο.
1: Τώρα με πας να πω τη λέξη, θα την πω.
0: Και μ' άρεσε που στο δελτίο ειδήσεων την είχες από τις πρώτες ειδήσεις.
1: Φυσικά, γιατί όχι μόνο τώρα.
0: Χωρίς να έχουμε μιλήσει πριν.
1: Μα το έχουμε το θέμα εμείς ήδη από δύο εβδομάδες πριν. Απλά σήμερα ψηφίζεται. Έτσι, ψηφίζεται. Λοιπόν, είχαμε και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην αρχαιολογία. Είχαμε και συνέντευξη με τον πρόεδρο των Ελλήνων Αρχαιολόγων Βορείου Ελλάδος. Οπότε, εγώ δεν είδα στα πάνελ τα τηλεοπτικά.
0: Μα, γι' αυτό μου κάνει
1: γιατί τα παρακολουθώ. Γιατί Δέσποινα τώρα θα την πω τα συστημικά μέσα ενημέρωσης.
0: Τα συστημικά
1: μέσα ενημέρωσης. Γιατί.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και εμείς είμαστε συστημικό μέσο ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά, εμείς την παίζουμε την είδηση.
1: Ναι. Όμως. Θα μπορούσε να το πει, όμως εμείς κάνουμε.
0: Και το έχεις ακούσει να το λένε αυτό. Μην πεις ότι το ακούς από μένα.
1: Όχι, το λένε, αλλά τα δελτία ειδήσεων και εκπομπές μας αποδεικνύουν ότι είμαστε στην πιο αντικειμενική ενημέρωση, ειδικά ο FM100. Δεν αποκλείει φωνές, Δεν αποκλεί την πραγματικότητα ποτέ. Και θα σου πει τι είπε και ο Μητσοτάκης, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι είπε ο Κουτσούμπας, τι είπε, τι έγινε. Ποιοι εμπλέκονται σε μια κινητοποίηση, αυτοί και αυτοί. Λέμε και αυτόν που κάνει, λέμε και αυτόν που δεν θέλει. Δηλαδή, όχι μόνο ότι μας.
0: Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία.
1: Αυτό είναι δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία δεν είναι να κάνουμε αυτό που μας βολεύει. Η δημοσιογραφία είναι να.
0: Τα αυτονόητα θα εξηγούμε. Ακριβώς. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά άμα δεις τα τηλεοπτικά πάνω από το πρωί.
0: Γι' αυτό το είπα και εγώ. Δεν κρατήθηκα πια.
1: Μα να σου πω λίγο κάτι. Τώρα θα το πω με αφορμή δοθήσει τη παρουσία μου εδώ. Συμβαίνει αυτό το πράγμα τώρα, έτσι, με το νομοσχέδιο. Δεν το είδα σήμερα πουθενά σε κανένα πάνελ, γιατί τα παρακολουθώ το πρωί, έτσι κάνω ζάπινγκ και βλέπω. Έχουν ίδια σκαλέτα. Δηλαδή, στις 8 και 5 το αστυνομικό αυτό με την υπόθεση της Ήρω. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Okay.
1: Έγινε, ναι. Συμβαίνουν δυστυχώς. Δυστυχώς συμβαίνουν εγκλήματα. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να έχουμε τρεις μέρες το ίδιο πρώτο θέμα αυτό. Πάω στο άλλο κανάλι. Ναι. Τελειώνουν οι άλλοι από εκεί.
0: Ναι.
1: Ο καλεσμένος που ήταν στο.
0: Πάει στο άλλο.
1: Είναι στο άλλο, σύνδεση.
0: Λείπουν και διακοπές τώρα, οπότε παίρνουν τους ίδιους.
1: Ναι, συγγνώμη, και έχεις τώρα αυτό εδώ. Και δεν βγάζεις πρώτο θέμα αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ευτυχώς, τους το δίνω σήμερα, ευτυχώς ασχολήθηκαν με το θέμα των εργατικών δυστυχημάτων, γιατί είναι και αυτό θέμα. Δηλαδή, έχουμε 91 νεκρούς ως τώρα σε εργατικά δυστυχήματα.
0: Μέσα σε ένα χρόνο.
1: Μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, καλούμε τον κύριο Στοιμενίδη να είναι καλό άνθρωπος που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Τα λέει ο άνθρωπος, αλλά δεν. Τα λέει, τα ξαναλέει. Υποστελεχωμένο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αν είναι υποστελεχωμένο, πώς θα σε προστατεύσει. Δεν υπάρχουν, ξέρεις, ο ίδιος είχε κάνει μάλιστα, το είπε και στην εκπομπή μας εδώ, στο Βασίλη Κοντογουλίδη, ότι έκανε πρόταση στο κεντρικό κράτος να υπάρχουν σε εταιρείες 50 συν 1, από πάνω από 50 άτομα σε μια εταιρεία, να υπάρχει επιτροπή ασφάλειας και. Υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Δεν το δέχτηκε το κεντρικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή, ξεχάσαμε τη Βιολάντα, ρε Δέσποινα. Πέντε μητέρες επέλεξαν να δουλεύουν 12 το βράδυ με 6 το πρωί.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω κάτι γι' αυτό. Τι γίνεται με αυτό.
1: Δεν ξέρω. Προφανώς είναι σε
0: διαδικαστική για να γίνει η δίκη και τα λοιπά.
1: Αλλά αυτό τελικά. Τι αξία έχει η ανθρώπινη ζωή τελικά. Δηλαδή αυτές, να το θυμηθούμε λίγο. Αυτές οι μητέρες επέλεξαν να δουλεύουν 12
0: νύχτα.
1: Με 6 για να μπορούν να είναι παρούσες στο μεγάλωμα των παιδιών τους τις υπόλοιπες ώρες, που και εκείνο είναι βαριά εργασία.
0: Έτσι.
1: Το να μεγαλώνεις παιδιά και να έχεις οικογένεια και να είσαι υπεύθυνη ενός σπιτιού.
0: Να στερούνται τον ύπνο τους, την ξεκούρασή τους.
1: Γιατί πότε θα ξεκουραστούν αυτές οι γυναίκες.
0: Ποτέ.
1: Δεν ξεκουράζονταν ποτέ.
0: Ναι.
1: Και πήγανε εκεί που δεν έπρεπε να πάνε. Δηλαδή, και μάλιστα κάνανε καταγγελίες ότι εδώ κάτι μυρίζει. Κύριε, κύριε, κύριε Τάδε, κύριε Διευθυντά, κύριε Πρόεδρε, κύριε δεν ξέρω, προϊστάμενε. Δεν είναι, είναι το αυτό, είναι η αποχέτευση. Είναι το. Ώσπου τη πήρε το μαύρο σύννεφο και τη κατάπιε.
0: Όχι, Παναγία.
1: Δεν σα λέω ωραία πράγματα, αλλά να. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Που εγώ θα ήθελα αυτά τα πάνελ να είχαν αυτό το θέμα. Και το πολιτιστικό και το θέμα αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται με τα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα, ρε παιδί μου. Γιατί είμαστε τόσο πίσω στην προστασία του εργαζόμενου. Γιατί θα πούμε ότι φταίει ο εργαζόμενος που δουλεύει και όλας και.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, η δισογραφία σήμερα τι άλλο έχει, τίποτα ευχάριστο.
1: Ευχάριστο. Δεν είδα να έχει κάτι.
0: Δεν είδα. Ψάχνει, Σοφία.
1: Ναι, ναι, αυτά που είπα μέχρι στιγμής, οι φωτιές σε διάφορα σημεία.
0: Ευτυχώς να πούμε, Σοφία,
1: ας το
0: δούμε σαν ευχάριστο αυτό. Στο φετινό καλοκαίρι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια φωτιά μεγάλη που να έχει μεγάλες καταστροφές.
1: Εκτός από το θέμα του Ρεοκάστρου που είχαμε πρόσφατα. Και,
0: ναι, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων.
1: Μία μόνο. Και δυστυχώς είχαμε. Αλλά εντάξει, ως επιτοπλίστων είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι, βλέπω, και πιο δρούμε.
0: Να πούμε για ακόμη μια φορά. Να μην καίνε ξύλα.
1: Ναι,
0: να μην.
1: Δηλαδή, μην άστο.
0: Γεωργικές εργασίες με τα μηχανήματα αυτά, με τις σπινθήρες και τα λοιπά. Μη ρε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αφήστε το.
1: Άμα έχει κάτι ευχάριστο, θα σας το πω βέβαια στις επόμενες ώρες. Αλλά προς το παρόν έτσι διαμορφώνεται η δισογραφία. Αλλά αυτό με τα συστημικά μέσα, ναι, συμφωνώ με σένα. Συμφωνώ. Έχω να πω ότι συμφωνώ.
0: Χαίρομαι που.
1: Είναι πώς διαχειρίζεσαι, βέβαια, πώς διαχειρίζεσαι τα θέματα, έτσι. Αυτό. Είναι θέμα διαχείρισης. Να μην έχεις μονομερή ενημέρωση, να μην είσαι μεροληπτικός, ρε παιδί μου.
0: Αυτό. Και νομίζω, Σοφία, τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχουν και τα social media και πια και ο κόσμος έχει μεγάλη έτσι, πηγή ενημέρωσης, είναι υποψιασμένος και ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι τι και τι κάνει. Έτσι, και...
1: Νομίζω πια ότι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Οπότε είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να.
1: Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο κόσμος, η πραγματικότητα. Τώρα, πάμε πάλι. Χθες βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για την οικονομική δύναμη των Ελλήνων, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Eurostat. Δεν το λέει η τούλα της γειτονιάς.
0: Της Αναραχούλας, ναι. Που,
1: διότι η τούλα, να το πω τώρα, η κάθε τούλα είναι το σημείο και η πηγή της πληροφόρησης. Όταν η κυρία τούλα που πληρώνει ενίκιο, δεν βγαίνει ο μήνας.
0: Σεβασμός στην κυρία τούλα.
1: Σεβασμός στην κάθε κυρία τούλα, λοιπόν. Αλλά έρχεται και η Eurostat που επιβεβαιώνει την κυρία τούλα και την κάθε κυρία τούλα και λέει ότι είμαστε. Είμαστε πίσω και από χώρες της Βαλκανικής. Δηλαδή, είμαστε πολύ κάτω, δεν μπορούμε να αποταμιεύουμε. Πού να αποταμιεύεις, δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα. Αφού δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, πώς θα αποταμιεύεις. Και ότι ο κόσμος. Υπάρχει και κόσμος που έχει κάποιες έτοιμες αποταμιεύσεις φυσικά και δεν θα τον κρίνουμε γι' αυτό, παρακαλώ πολύ.
0: Όχι,
1: υπάρχουν και. Ναι, αλλά το θέμα της αποταμίευσης το έχω, δεν το έχω για να πληρώνω. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η αποταμίευσή μου να μου λες πάρε από τα έτοιμα που έχεις από την
0: αποταμίευση.
1: Και αν δεν έχω. Ναι. Δεν είναι όλοι με τις.
0: Σε παρακαλώ. Έχουν όλοι καταθέσει την τράπεζα.
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ. Τι είναι
1: καλά,
0: αυτά.
1: Τώρα με πήγες αλλού. Είπε ο Κυρανάκης ότι ποια ακρίβεια λέει. Εντάξει, υπάρχει μια ακρίβεια. Μια. Ναι, δεν μία. Την ξέρεις από το χωριό. Ναι. Ναι. Αλλά ξέρετε λοιπόν πόσο έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις το 2025. Mm. Ναι, δεν μας είπε όμως από ποιους. Έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Διότι φυσικά αλίμονο υπάρχουν και.
0: Αν ένας, ας πούμε, έχει καταθέσει ένα αστρονομικό ποσό, ανεβαίνει ο μέσος όρος. Εννοείται.
1: Αλλά
0: πώς είναι αυτή.
1: Δεν είναι ο μέσος Έλληνας. Διότι...
0: Βγες έξω και ρώτα. Αυτό το μήνα πόσα έχεις καταθέσει από τα μία ευστηριά. Θα γελάνε. Θα γελάνε μαζί σου.
1: Και τα ίδια και τα ίδια λέμε.
0: Σε παρακαλώ.
1: Λέμε δηλαδή και ανθρώπους, το πάμε σε απλά μαθηματικά. Ένας άνθρωπος που νοικιάζει σπίτι αυτή τη στιγμή, όχι να αποταμιεύσει δεν έχει, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Και εγώ σου λέω ότι ακόμη και αυτοί που έχουν δικό του σπίτι, διότι είναι πολλά τα έξοδα αν έχεις παιδί, ή είναι πολλά τα έξοδα αν έχεις ένα θέμα υγείας εσωτερικό στην οικογένεια, και αλίμονο που δεν θα έχεις. Δηλαδή, πες μου μια οικογένεια που δεν έχει δυστυχώς προβλήματα και υγείας, πώς θα τα βγάλεις πέρα. Αν εννοεί τους μεγάλους επιχειρηματίες ο κύριος Κυρανάκης, γιατί φυσικά έχουμε μεγάλους επιχειρηματίες και εφοπλιστές. Ναι. Οι εφοπλιστές, ναι, κάνουν καταθέσεις.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, τραγούδι θα σου βάλω και θα ακούσεις τη τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Για να κάνουμε την μπάσα, γιατί θα μείνεις.
1: Θα μείνω.
0: Εξαιρετικό καλεσμένο που νομίζω ότι θα τον απολαύσουμε παρέα.
1: Ωραία.

0: Σοφία μου, υπάρχουν φωνές που δεν περιορίζονται στη μουσική, γίνονται μνήμη, γίνονται σύμβολο, γίνονται κομμάτι της συλλογικής μας ψυχής. Μια τέτοια φωνή βέβαια είναι ο Νίκος Ξυλούρης, που ακούσαμε, ο Αρχάγγελος της Κρήτης όπως τον ονόμασαν, ο οποίος δεν τραγούδησε μόνο στίχους και μελωδίες, τραγούδησε την αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τον αγώνα, την ανάγκη του ανθρώπου να κρατήσει όρθια την ψυχή του. 90 χρόνια φέτος από την γέννηση του Αρχάγγελου της Κρήτης, και μια παραγωγή που επιχειρεί όχι απλώς να αφηγηθεί την ιστορία ενός μεγάλου καλλιτέχνη, αλλά να φωτίσει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο. Έρχεται αύριο, είναι σε περιοδία, σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα, έρχεται αύριο στο Θέατρο Δάσους, και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με έναν ηθοποιό που συμμετέχει σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι, έναν καλλιτέχνη με μακρά πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, που έχει αγαπηθεί από το κοινό για τις ερμηνείες του σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ τάλαντος, τραγουδάει εξαιρετικά.
1: Φοβερός.
0: Είναι φοβερός performer. Είναι ένας αγαπημένος άνθρωπος.
1: Αγαπημένος καλλιτέχνης, και μπορώ να πω ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον καλλιτέχνη προσωπικά. Να το πω έτσι τον αέρα τώρα, θα το πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μέμμο Μπεγνή. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος τώρα, πού να ξέρει του καθενός τα θέματα, πού να ξέρει τι μπορεί να δώσει, τι μπορεί να, αυτό που δίνει προς τον κόσμο, πόσο μπορεί να συντραφεύσει και να κάνει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας καλύτερη. Θέλω να του πω χίλια ευχαριστώ του Μέμμο Μπεγνή, γιατί κάθε Κυριακή μαζί με τη μητέρα μου, που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, περιμέναμε να έρθει η ώρα για να δούμε το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα στην τηλεόραση στον Αντένα, το Your Face Sounds Familiar, φυσικά μαζί με τους συναδέλφους του. Αλλά επειδή έχουμε το Μέμμο Μπεγνή, αφορμής δοθήσεις, θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν η καλύτερη μας μέρα και ώρα, εκείνο το τρίωρο, τετράωρο, πόσο διαρκούσε. Πραγματικά, χίλια ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε τον άνθρωπο. Καλησπέρα σας. Δεν τον αφήσαμε να πει ούτε καλησπέρα.
2: Με συγκινείτε με τα ωραία σας λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λόγια.
1: Να είστε καλά. Είναι αλήθεια.
2: Το ευχαριστώ σας είναι πολύ πολύ πολύ συγκινητικό, γιατί ένας καλλιτέχνης που κάνει αυτή τη δουλειά, τι καλύτερο να ακούει αυτά τα λόγια. Γιατί σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά εκεί πέρα, και αν αγγίζουμε κάποιες ψυχές και αν τις κάνουμε να γελάνε, να συγκινούνται, να διασκεδάζουν από αυτή την πολύ σκληρή καθημερινότητα που μας περιβάλλει, τότε τι άλλο να θέλω εγώ από τη ζωή μου, αν μπορώ και έχω καταφέρει κάτι.
1: Είναι αλήθεια πάντως, κύριε Μπεγνή, πραγματικά. Αλήθεια σας λέω. Περιμέναμε, δηλαδή ξημέρωνε Κυριακή, και ξέραμε ότι το βράδυ όμως θα δούμε αυτό. Ναι.
2: Θα δείτε αυτό. Πολύ χαίρομαι. Εντάξει, αυτή η στιγμή ήταν.
0: Ήταν πολύ ωραία συγκυρία, πραγματικά. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Ήσασταν όλοι εξαιρετικοί.
2: Ήταν.
0: Ειδικά
2: η.

0: είδατε τι ωραία που ήταν και φαντάζομαι όχι απλά δεν το μετανιώσατε, μετανιώσατε που δεν λέγατε ναι νωρίτερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά για πάντα, για τα πάντα μάλλον υπάρχει σωστή στιγμή.
0: Σωστή το timing.
1: Πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο γιατί η παραγωγή ήταν τεράστια. Ο Αλέξανδρος, ο Κωνσταντίνος Ορίγος
0: που ήταν
1: η αισθητική του ήταν κάτι το ασύλληπτο φέτος και όπως πάντα και σε κάθε δουλειά του, είτε στη λυρική είναι είτε στο θέατρο. Είτε στο Your Face λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Ορίγος τον καλύτερο αυτό και εμείς επίσης κάνουμε πράγματα που δεν περιμένουμε καν να κάνουμε. Και πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ από την καθημερινότητά μου αυτό, αν και σκληρό, ήταν περάσαμε πολύ. Δύσκολα γιατί
0: hardcore ήταν
1: βέβαια. Ήταν πολύ hardcore, ήταν από τα ωραίτερα πράγματα. Να είστε καλά και σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά.
2: Τώρα σας έκλεψα τη ροή τη συζήτηση για το θέατρο
0: θα
2: βέβαια.
0: Θα πούμε για
2: αλλά έπρεπε να το κάνω αυτό, Δέσποινα, γιατί πραγματικά δεν κρατιόμουν.
0: Καλά έκανες. Πάμε λοιπόν, φεύγουμε από το Your Face και πάμε σε άλλα πρόσωπα. Εσείς στην παράσταση, κύριε Μπαιγνή, υποδίεστε τον Ατάκη Λαμπρόπουλο. Μια ιστορία στην ελληνική μουσική. Δισκογραφία και μουσική, ιστορία, ναι. Όχι μόνο έτσι. Άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε Ξαρχάκους, Γαλάνη και Μητσιά και εγώ δεν ξέρω πώς, διευθυντής της Κολούμπια,
1: Γλυκερή. Ναι.
0: Και Ξυλούρη φυσικά. Συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία του Ξυλούρη. Πόσο εύκολο είναι να φωτίσετε μια προσωπικότητα που. Να πούμε κάτι, ότι το ευρύ κοινό ίσως να μην τη γνωρίζει και πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, υπήρξε πάρα πολύ σημαντική η προσωπικότητα.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της δισκογραφίας του Τάκη Λαμπρόπουλος. Ήταν αρκετά δύσκολο να σας πω γιατί δεν τον έχουμε μπροστά μας.
0: Δεν έχουμε. Ούτε συνεντεύξεις
1: δεν έχουμε βίντεο,
0: έχει πολλές, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Ακριβώς. Ξέρουμε πως είναι εμφανισιακά οκ, okay, από πολύ ελάχιστες φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρουμε πως μιλούσε, πως κινείται, πως εξέφραζε το λόγο, τη χρειά της φωνής του. Ήταν δύσκολο. Οπότε πήγαμε κατά προσέγγιση από μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι τον γνώριζαν. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έρχονται άνθρωποι που τον ήξεραν προσωπικά και μου λένε ότι είσαι πάρα πολύ κοντά. Ήταν ένας πολύ πληθωρικός άνθρωπος, πάρα πολύ έτσι γαλαντόμος και με έξω καρδιά, με φοβερό χιούμορ, στεντόρια φωνή και έντονος. Οπότε έτσι προσπάθησα και εγώ να τον προσεγγίσω, ελπίζω να τα κατάφερα. Και μπορώ να πω και χαίρομαι γι' αυτό ότι σε όλο αυτό το πολύ, έτσι, την πολύ σοβαρή παράσταση που κάνουμε, γιατί ο Νίκος Ξυλούρης ήταν τεράστια προσωπικότητα και μεγάλο κεφάλαιο στην χώρα, μπορώ να τολμήσω να πω ότι εγώ με την γραμματέα μου, την Τέτη, επίσης υπαρκτοπρόσωπο, έχουμε την κομική έτσι, πινελιά της παράστασης, γιατί έχουμε έτσι, μια πολύ περίεργη, αστεία σχέση μεταξύ μας, αλληλοεξάρτησης, με ωραίες ατάκες έξυπνες και ωραίες παύσεις θα έλεγα και κάνουμε τον κόσμο να γελάει πολύ και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι σαν έτσι, σε μια ζυγαριά που βάζεις τα δύο βάρη δεξιά και αριστερά, η κωμωδία με το δράμα συνυπάρχουν σε αυτό
0: πάντα,
1: το θεατρικό.
0: Πάντα υπάρχουν,
1: ναι, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ο Νίκος Ξυλούρης δεν ήταν απλά, όπως είπα και στην αρχή, ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ήταν και ένα σύμβολο, έτσι.
1: Ήταν σπουδαίος
0: άνθρωπος. Ναι, ήταν, σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και πώς προσεγγίζετε σε μια παράσταση, στη δική σας παράσταση, ένας πρωταγωνιστής που σχεδόν είναι εθνικός μύθος. Δεν ξέρω, δηλαδή, δώστε μας λίγο το κλίμα, ναι.
1: Με πολύ σεβασμό, τεράστιο σεβασμό. Μέσα από ένα κείμενο εξαιρετικό της Ζαχαρίνας Πετράκη, η οποία είναι φιλόλογος, αλλά είναι και η μητέρα του Νικολέτη Χανιωτάκη, που έχει συνοηθίσει τόσο ωραία αυτή τη δουλειά.
0: Ναι,
1: ο Εμιλιανός Σταματάκης, που κάνει τον Ξυλούρη.
0: Πόσο μοιάζει,
1: Μα μοιάζει πάρα πολύ.
0: Απίστευτο
1: με
0: είναι.
1: Και με το Πουστάκη, πραγματικά μοιάζει πολύ. Και έχει και βέβαια ο Εμιλιανός εξαιρετική φωνή και ερμηνεύει μοναδικά τα τραγούδια του. Έγινε όλο αυτό που λέτε με μεγάλο σεβασμό γιατί η κυρία Πετράκη τριάμιση χρόνια έκανε τεράστια έρευνα καταρχάς για τη ζωή του ρωτώντας ανθρώπους που τον ήξερα και βέβαια με την καθοδήγηση και την έγκριση ή όχι της Ουρανίας Ξυλούρη που είναι η γυναίκα του και της Ρινιός Ξυλούρη που είναι η κόρη. Άρα έχοντας αυτές τις δύο και κάνοντας αυτή την παράσταση με τις ευλογίες της δεν μπορεί παρά να είναι πολύ αντιπροσωπευτική όσον αφορά τη ζωή του. Και πραγματικά είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι που προσφέρουμε αυτό το θέαμα στον κόσμο και ο κόσμος από την μεριά του πραγματικά δεν ξέρω, δεν το έχω ζήσει νομίζω στο θέατρο αυτό ποτέ να σηκώνονται όρθιοι, να λένε μπράβο, να κλαίνε και να έρχονται το χειμώνα τουλάχιστον ερχόντουσαν τις πίσω θέσεις μπροστά για να χειροκροτήσουν και τα λοιπά και
0: είναι
1: πολύ μεγάλο πράγμα αυτό να το ζεις, πολύ μεγάλο πράγμα γιατί ο Ξυλούρης βλέπεις ότι μετά από 40 χρόνια

0: χρόνια.
1: Έχει αυτή τη δύναμη.
0: Πέθανε. Έχει αυτή τη δύναμη. 45 χρόνια. Ναι, ναι, τεράστια δύναμη ακόμα.
1: Ο ίδιος λοιπόν έλεγε: εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Θα ήταν πολύ χαρούμενος αν ήταν σε κάποια από τις παραστάσεις σας. Εσείς σήμερα αισθάνεστε ότι η τέχνη ενώνει στο βαθμό που θα έπρεπε να ενώνει, ή ότι έχουμε γίνει περισσότερο θεατές παρά συμμέτοχοι? Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
0: Αλίμονο, βεβαίως και ενώνει όταν γίνεται σοβαρά. Γιατί δεν είναι, υπάρχει σοβαρότητα σήμερα. Δεν υπάρχει μουσική καταρχάς. Είναι όλα στα τάρταρα. Είμαστε σε μια μαύρη εποχή, κατά τη γνώμη μου, που όλα έχουν ευτελιστεί, όλα έχουν ισοπεδωθεί. Δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει μόρφωση, δεν υπάρχει πόνος, με την καλή έννοια πόνος, ναι, το να πονάς κάτι και να μέσα από αυτό το πόνο να δημιουργείς.
1: Τι ωραίο αυτό.
0: Και είναι πολύ γρήγορα όλα. Βλέπε Facebook, βλέπε Instagram, βλέπε TikTok. Και αυτό το scroll που κάνουμε σε αυτά τα social media με το χέρι μας, όχι δεν μου αρέσει αυτό, επόμενος, δυστυχώς...
1: Ταχείας καταναλώσεως.
0: Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, λες στην νεολαία σήμερα ότι ρε παιδί μου, κάνει λίγο γυμναστική. Λέει, και μου απαντάει, μου το έχει απαντήσει φίλος αυτό. Μου λέει, δεν έχω υπομονή να περιμένω τα αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει όραμα σήμερα. Είναι όλα γρήγορα, είναι όλα fast food. Και όντας fast food, ευτυχώς υπάρχουν δουλειές στο θέατρο, γι' αυτό και πιστεύω το θέατρο είναι λειτουργήμα.
1: Ναι.
0: Που κρατάνε ψηλά τον πύχη και δίνουν στον κόσμο την ευκαιρία να πάρει δουλειά και στο σπίτι. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας νέος άνθρωπος ερχόμενος να δει τον Ξυλούρη, που δεν τον ξέρει, τον ξέρει μόνο σαν όνομα ίσως, και το άντε και την παλάτη του Κυρμέντιου, να έρθει να το δει και να καταλάβει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος και να πάρει δουλειά για το σπίτι. Δηλαδή να ψάξει και να βρει παραπάνω πράγματα για αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που άφησε ιστορία. Πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει αυτό σε τεράστιο βαθμό.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, πραγματικά. Και έχοντας διανύσει κι εσείς μια πορεία με πολλές και διαφορετικές επιλογές, που ήδη έχουμε αναφερθεί σε κάποιες, τι θεωρείτε σήμερα τελικά μεγαλύτερη επιτυχία στο δικό σας χώρο? Να σε αγαπά το κοινό ή να μπορείς να κοιτάζεις τον εαυτό σου χωρίς εκτόσεις τον καθρέφτη? Με μου παιχνί.
0: Πολύ σημαντικά και τα δύο ερωτήματα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα που είναι η εποχή των εκπτώσεων, πιστεύω ότι το να μην κάνεις εκπτώσεις, που έχει τεράστιο κόστος βέβαια, γιατί αν δεν ανήκεις, αν δεν γίνεις ένα με τη φόλα, δεν έχει αποδείξει εύκολα. Ναι, το να κοιτάς το καθρέφτη και να είσαι περήφανος και να μην έχεις κάνει εκπτώσεις στη ζωή σου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και πάρα πολύ, πώς να το πω, εκτός από καταπληκτικό και σπάνιο, πολύ σου γεμίζει την ψυχή σου, είσαι περήφανος.
1: Νιώθετε εσείς όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια ότι ένας ηθοποιός σήμερα πρέπει να είναι και λίγο προϊόν? Το έχετε αισθανθεί αυτό?
0: Ναι, λίγο πολύ είναι προϊόντα οι ηθοποιοί. Ειδικά όταν γίνονται πολιτές στα Instagram.
1: Σας ενοχλεί αυτό?
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα κάνω κι εγώ κάτι που μπορεί, ας πούμε, επιπληρωμή να το κάνει μια φορά ίσως, δύο. Που με αφορά το πρωί, αλλά αυτός που πουλάει από το πρωί το βράδυ δεν είναι ηθοποιός. Δηλαδή είναι πολιτής, είναι πολίτρια, δεν υπηρετεί κάτι εκτός.
1: Ξέρετε, και εγώ το βλέπω με συμπάθεια. Τώρα εγώ θα σας μιλήσω σαν θεατής που είναι μέσα στα social media, τα παρακολουθώ. Κάποιες φορές λέω ναι, αν είναι και καλέσθητο, οκ, εντάξει, είναι μια δουλειά και καλά κάνει και
0: τέτοια,
1: πολύ ωραία,
0: βέβαια.
1: Ναι, ναι. Αλλά σε κάποιους έχει αρχίσει να με ενοχλεί, γι' αυτό σας το ρώτησα.
0: Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ,
1: ναι,
0: πάρα
1: σε κάποιους λέω εντάξει, φτάνει πια όμως, έλεος, ναι, ναι. Δηλαδή δεν θέλω.
0: Κοίτα, και όταν το έχω πει σε πολύ δικούς μου ανθρώπους που το κάνουν, το έχω πει, παιδιά, σταματήστε να πουλάτε και μου λένε, μα τι να κάνουμε, βγάζουμε χρήματα. Εκεί δεν μπορείς να τους πεις κάτι, γιατί η επιλογή είναι και αυτή.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι πολύ δύσκολες εποχές και το να βγάλεις χρήματα είναι πολύ δύσκολο με τόσα που ζούμε εδώ πέρα, ειδικά σε αυτή την χώρα που σου φορεί υγεία ακόμα και τον αέρα που αναπνέεις. Οπότε ναι, δεν μπορείς να το πεις κάτι. Λες, εντάξει, οκ, είναι μια δουλειά και αυτό και βγάζεις χρήματα. Οκ, αλλά ο ηθοποιός είναι κάτι άλλο. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν είπα να μην βγάζεις χρήματα. Εννοείται.
1: Μα όχι, είναι επάγγελμα. Μα εννοείται.
0: Αλλά είναι
1: δεν
0: κάτι
1: είναι προς Θεού. Και ένα επάγγελμα που πρέπει να αμείβεται και να αμείβεται καλά και σωστά και με τους σωστούς όρους και να υπάρχουν και κατάλληλες συνθήκες, όπως σε όλες τις δουλειές και αυτή, αν είναι δυνατόν. Αλλά πριν από λίγο συζητούσαμε εδώ με την Σοφία γιατί ότι είχαμε το 91, το 2025, 91 θύματα στην εργασία. 91 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας. Μιλούσαμε για την εργασιακή ασφάλεια. Είναι τραγικό νούμερο, δηλαδή, αν το σκεφτεί κάποιος. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εν έτη 2026, 91 άνθρωποι να πηγαίνουν για δουλειά και να μην γυρίζουν στο σπίτι τους ποτέ.
0: Δηλαδή... Όχι, είμαστε, συγγνώμη από την έκφραση, είμαστε μπανανία ακόμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία μέρημνα, κανένα νιάξιμο από την πολιτεία για την ασφάλεια των πολιτών. Και εγώ έχω ένα φίλο, ο οποίος πριν 4 μήνες έχασε τον αδελφό του, γιατί έπεσε από τα ψηλά ράφια ενός καταστήματος, στα 3-4 μέτρα και έσπασε το κεφάλι και πέθανε το παιδί. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Καμία ασφάλεια ποτέ.
2: Και δεν υπάρχει και.
0: Ό,τι να είναι, δεν τηρούνται οι νόμοι, δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Ναι. Είναι όχι, δε αδελφέ, όχι, δε βαριέσαι. Μια ζωή ο Έλληνας.
1: Όχι, δε βαριέσαι.
0: Και πρέπει να γίνει κάτι πάντα σε αυτή τη χώρα, αυτό λέω, ότι πρέπει να γίνει πάλι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να γίνουν αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει πριν γίνει αυτό το σοβαρό.
2: Και μην είστε τόσο σίγουρος, δεν γίνονται πάντα. Και πάλι έχουμε τώρα, για να μην αναφερθώ στο θέμα του δυστυχήματος των Τεμπών, κύριε Μπεγνή, το οποίο...
0: Αλλά αυτό, αφήστε το έγκλημα αυτό.
2: Ναι, αλλά 3,5 χρόνια μετά είμαστε στο τίποτα. Ενώ υποτίθεται ότι...
0: Είναι τραγικό.
2: Τέλος πάντων.
0: Δηλαδή η πολιτεία θα έπρεπε να είχε κάνει, να είχε αλέσει την Ελλάδα για να βρει τους στενόχους. Και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Ποιος ξέρει γιατί, μάλλον ξέρουμε γιατί, τέλος πάντων είναι άλλη συζήτηση.
1: Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση. Αν ο Νίκος Ξυλούρης καθόταν σήμερα απέναντί μας, κύριε Μπεγνή, ποια ερώτηση πιστεύετε ότι δεν θα ήθελε να του κάνουμε και ποια θα ευχόταν να του κάνουμε επιτέλους?
0: Παίξτε
1: λίγο τον δημοσιογράφο κι εσείς, ελάτε μαζί μας.
0: Ποια δεν θα ήθελε να του κάνουμε, αλλά σίγουρα θα ήθελε να τον... Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να τον ρωτήσω πώς σε αυτή την εποχή μπορείς και είσαι τόσο ακέραιος, τόσο πράος και τόσο αγαθός άνθρωπος. Γιατί ο αγαθός σήμερα παρεξηγείται και είναι λίγο δακτυλοδεικτούμενος και μάλλον και με υποψία κοιτάμε έναν άνθρωπο που είναι αγαθός και αθώος σε αυτή την αδιχάγα εποχή. Οπότε αυτό θα το ρωτήσω, πώς τα καταφέρνεις και το κάνεις?
1: Καλός και αγαθός που λέγανε και αρχαίοι, έτσι.
0: Ακριβώς. Μα και εμείς κάναμε μια γεωγραφία του Ξυλούρη και όταν το διαβάζαμε όλοι απορούσαμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μαύρες στιγμές.
1: Δεν είχε, σκοτεινά σημεία.
0: Και άνθρωποι, ακριβώς, και άνθρωποι που ερχόντουσαν να μας μιλήσουν για αυτόν, ήρθε ο Λεοντής, ήρθε ο Ανδριόπουλος, ήρθε ο Λουκάς ο Θάνος, και μας λέγανε ότι ήταν αυτό, ήταν ένας αθώος, αγνός, πράος άνθρωπος. Δεν είναι αγιογραφία, είναι πραγματικότητα. Και πραγματικά είναι πολύ σπάνιο αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπεγνή, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να είχατε περισσότερο χρόνο και να ήσασταν και εδώ στο στούντιο, έτσι να τα λέμε. Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Την επόμενη φορά που θα είστε Θεσσαλονίκη, ας μην είστε σε παράσταση, έτσι που θα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη, ελάτε από το στούντιο να κάνουμε μια κουβέντα. Το θέλω πάρα πολύ.
0: Ούτε να το ήθελα, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω, γιατί όχι.
1: Αύριο να θυμίσουμε ο Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, με ένα εξαιρετικό επιτελείο συντελεστών στο Θέατρο Δάσους. Συνεχίζεται το ταξίδι σας ανά την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Ξεκίνησαμε από Κρήτη με 9 παραστάσεις, όπου εκεί ήταν πραγματικά λαϊκό προσκύνημα και πώς να μην είναι άλλωστε. Ναι. Τελειώνοντας με Ανόγια, που γεννήθηκε ο Ξυλούρης εκεί, και φαντάζεστε τι έγινε. Εκεί έκλαιγαν όλα τα Ανόγια. Ήταν συγκλονιστικό. Και μετά συνεχίσαμε με Βόρεια Ελλάδα, τελειώνουμε αύριο με εσάς, στην αγαπημένη μας πόλη, και λίγο διακοπές, λίγο Πελοπόννησο, λίγο Χίο, θα πάμε και μια Κύπρο το Σεπτέμβρη, έχουμε λίγη γύρα ακόμη.
1: Πολύ ωραία. Σοφία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μακάρι να έρθετε στη Θεσσαλονίκη και ας μην έχετε, όπως λέει η Δέσποινα, κάποια καλλιτεχνική δράση, να έρθετε στο στούντιο.
0: Μακάρι.
1: Νομίζω πως το μεγάλο στοίχημα μιας παράστασης για τον Νίκο Ξυλούρη δεν είναι μόνο να θυμίσει τους παλιότερους, Σοφία, όσα αγάπησαν, αλλά και να γνωρίσει, όπως είπε και ο κ. Μπεγνής, τους νεότερους, ένα σπουδαίο δημιουργό, να ξαναφέρει στην επιφάνεια εκείνες τις αξίες που ίδιος υπηρέτησε, την αλήθεια, την ελευθερία, την απλότητα, την καλοσύνη που είπατε, κ. Μπεγνή.
0: Έχουν χαθεί
1: και την πίστη στον άνθρωπο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εσείς, και σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Θα έρθουμε να σας δούμε. Πολλά φιλιά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Μία κουβέντα έτσι με το Μέμπο Μπεγνή που φάνηκε πόσο πολύ την απολαύσαμε. Ελπίζω να την απολαύσατε κι εσείς για μία παράσταση που μιλήσαμε βέβαια για αυτήν αρκετά, αλλά είπαμε και άλλα πράγματα. Μία παράσταση που θα παίξει αύριο λοιπόν στο Θέατρο Δάσους, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από την γέννηση του σπουδαίου ερμηνευτή Κέλλη Ράρη, η παράσταση ζωντανεύει επί σκηνής έναν καλλιτέχνη σύμβολο που σημάδεψε την ελληνική μουσική και ταυτίστηκε με την ιστορία και τους αγώνες μιας ολόκληρης εποχής. Με τον Νίκο Ξυλούρη από τα Νόγια, που όπως ακούσατε έπαιξαν και εκεί, φαντάζομαι ότι θα ήταν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Σε κείμενο της Ζαχαρένιας Πετράκη, σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, είναι η πρώτη φορά να πούμε που η ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα, του καλλιτέχνη συμβόλου του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Η Ουρανία Ξυλούρη, σύντροφος της ζωής του Νίκου και θεματοφύλακας της μνήμης του, όπως ακούσατε και από τον Μέμο, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου. Αύριο λοιπόν στο Θέατρο Δάσους, αφήγηση και τραγούδι Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη, όπως είπαμε, ο Εμιλιανός Σταματάκης, στο ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλο, ο Μέμος Μπεγνής, τραγουδάει ο Γιάννης Μαθές, κριτική μουσική και τραγούδι Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης, με εξαιρετικούς ηθοποιούς επί σκηνής, μεταξύ αυτών ο Γιάννης Καλατζόπουλος, ο Γιάννης Ασκάρογλου, η Ξανθή Γεωργίου, ο Νίκος Γκέλια, η Λίζη Ξανθοπούλ, ο Γιάννης Πέτρου, η Αναστασία Τσιλιμπίου και ο Γιώργος Φλωράτος. Αύριο θα τους απολαύσουμε στο Θέατρο Δάσους.

σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Αφήσαμε τη Σοφία Ξανθοπούλου να ετοιμάσει το δελτίο ειδήσεων και να μας πει όλα τα νεότερα σε λίγα λεπτάκια. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο, πάντα εδώ στον FM 100, και έχουμε πολλά να δούμε και τα της ημέρας και της τρέχουσας εβδομάδας. Βεβαίως, βεβαίως. Για να βρεθούμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι 5. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ψηφίζεται σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από κόμματα και εργαζομένους που κάνουν λόγο για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το νομοσχέδιο προωθείται με συνοπτικές διαδικασίες εν μέσω θέρους, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αντιτάσσεται. Δύο επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους Δήμους Ιθονίας Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε με εντολή προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Δεκτή ανακοίνωσε ο Δήμος Θερμαϊκού ότι έγινε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Στην ανακοίνωση της, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι κέρδισε και ότι σταματά η περιβαλλοντική καταστροφή στο ακροτήρι. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά και συγκεκριμένα σε κατοικία 4ου ορόφου στην Οδό Πασαλίδη. 10 πυροσβέστες έσπευσαν με 4 οχήματα, δίνοντας άμεσα τη μάχη του περιορισμού της φωτιάς. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε μια γυναίκα με εγκάβματα στα πόδια και τη μετέφερε σε νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την κατάρρευση ενός σπιτιού μετά τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Κιόντο. Το έργο των πυροσβεστών και των στρατιωτών σε πολύ δύσκολες, σε πολύ κρίσιμες ώρες επέτρεψε την ανατροπή πραγματικά της τάσης και μας επιτρέπει να αρχίσουμε να διακρίνουμε το φως στην άκρη του τούνελ στη μάχη κατά των πυρκαγιών με όλες τις αναγκαίες επιφυλάξεις, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 6.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Τεσσερακοστό εκτό River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. Τεσσερακοστό εκτό River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά, στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM 100.
8: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, όπως σας υποσχεθήκαμε. Δεν πήγαμε και πουθενά. Εδώ είμαστε στον FM 100 και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το απογευματάκι της Τρίτης. Με τη θερμοκρασία να είναι έτσι σε καλά για την εποχή επίπεδα. Καλοκαίρι είναι, τι να κάνουμε, ζέστη θα έχει. Τα λέγαμε και πριν με τη Σοφία ότι δεν είμαστε πολύ της ζέστης. Μας τρελαίνει κιόλας η ιδέα, αν δεν είμαστε σε κάποια παραλία. Και εκεί βέβαια με τη ζέστη δεν είναι και το καλύτερό μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε δροσερά και δροσερά θα συνεχίσουμε στο αφιερωμένο για την επόμενη ώρα, για να δούμε λίγο και τα της εβδομάδας που τρέχει, της τελευταίας του Ιουλίου, όλα τα ενδιαφέροντα θεάματα τα οποία κυκλοφορούν στην πόλη.

Πάμε λοιπόν μια βόλτα να δούμε σήμερα το βράδυ πώς θα το αξιοποιήσουμε και πώς θα το περάσουμε στην πόλη. Στο κέντρο της πόλης, ο Σόζον εαυτόν σωθεί το κυρίες και κύριοι του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο και σήμερα παίζει στο θέατρο Κήπου όπως και χθες και αύριο. Για τρεις μέρες λοιπόν αυτή η παράσταση σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Σκουλίεβα, μια τρυφερή και γεμάτη ταμπεραμέντο θεατρική πρόταση που ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο παρεξηγήσεις, πρόβες, έρωτες και ανατροπές, αποτείοντας μάλιστα φόρο τιμής στα ιστορικά μπουλούκια αλλά και σε αυτήν την νομαδική, ζωντανή και βαθιά ανθρώπινη παράδοση του θεάτρου. Με φόντο έναν περιοδεύοντα θίασο, το έργο συνδυάζει χιούμορ, θεατρικές παρεξηγήσεις και ανθρώπινη ζεστασιά, φωτίζοντας έναν κόσμο όπου η σκηνή και η ζωή μπλέκονται διαρκώς. Επί σκηνής και η σκηνοθέτης Ταμίλα Κουλίεβα με εξαιρετική παρέα, τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Δανάη Παπά, τον Μιχάλη Πανάδη, τον Πάνο Κλάδη και τον Ιάσονα Βροχίδη.

πραγματικά δεν το περίμενα αυτό που είδα εχθές στο θέατρο Δάσους. Τα λέγαμε και χθες ότι η παράσταση αυτή είναι μια παράσταση φαινόμενο των τελευταίων ετών. Φανταζόμουν ότι θα έχει κόσμο, αλλά αυτό που είδα πραγματικά με ξεπερνάει. Δηλαδή δεν έπεφτε καρφίτσα, το θέατρο Δάσους ήταν κατάμεστο. Ήταν ένα υπέροχο κοινό. Υπέροχο, ευρωπαϊκό κοινό, πραγματικά. Δηλαδή, το αγάπησα αυτό. Αυτούς τους ανθρώπους που ήταν χθες στο θέατρο Δάσους, σας αγαπώ όλους. Πραγματικά. Υπήρχε μια τέτοια ενέργεια, μια μυσταγωγία σχεδόν, ησυχία απόλυτη. Το σχολίασαν και οι ηθοποιοί ότι ήταν μια βραδιά πολύ ξεχωριστή. Έτσι κι αλλιώς, οι βραδιές πάντα με την άλλη Θήβα είναι ξεχωριστές και με τους δύο πρωταγωνιστές τους. Υπήρχε φοβερός συντονισμός ακόμη και στο κύμα που έκανε το κοινό, το κάναμε και γήπεδο, ήμασταν απόλυτα συντονισμένοι στον τρόπο που φύγαμε μετά, χιλιάδες κόσμου με τα αυτοκίνητα και τα λοιπά, με απόλυτη τάξη, χωρίς γκρίνιες, χωρίς νεύρα, χωρίς τίποτα. Και βέβαια η υπέροχη παράσταση, αυτό το εμβληματικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, το οποίο το βλέπω για τρίτη φορά. Το είδα χθες για τρίτη φορά. Ένα εξαιρετικό έργο και κάθε φορά με συγκινεί. Αυτή η πολυβραβευμένη παράσταση, το Μια Άλλη Θήβα λοιπόν. Και αν αναρωτιέστε τι δουλειά έχει ένας ουρουγανός να λέει την παράστασή του Μια Άλλη Θήβα, να σας πω ότι έχει στοιχεία μέσα από τον μύθο του Ιδίποδα, από τον Θήβα. Οπότε ναι, έχει να κάνει με έναν πατροκτόνο που είναι ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών. Μια παράσταση που σίγουρα ξέρετε πάνω κάτω τι πραγματεύεται. Αν δεν την έχετε δει, πραγματικά κάτι χάνετε. Σήμερα έχει ακόμη μια παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Ο Δημήτρης Καπουράνης και ο Θάνος Λέκας σας περιμένουν.

Οι Σκιαδαρέσες δίνουν ραντεβού σήμερα με το κοινό της πόλης μας, στο Φράγμα της Θέρμης, στο πλαίσιο του Θέρμη Festival, για ένα καλοκαιρινό live με χιούμορ, με ένταση, με τραγούδι και απρόβλεπτες εναλλαγές, όπως συνηθίζουν άλλωστε οι Σκιαδαρέσες, σε μια ανοιχτή συναυλία που διοργανώνεται από το Δήμο Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων του Δήμου Θέρμης. Ένα καλοκαιρινό live λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Να σας πω ότι αν θέλετε να πάτε θα πρέπει να προμηθευτείτε τα δελτία εισόδου. Ο Δήμος Θέρμης λοιπόν, ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026, φέρνουν το απόλυτο live με την Όλγα και την Νίκη Σκιαδαρέση στο Φράγμα της Θέρμης. Μέσα σε ένα δίωρο θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε summertime sadness. Θα προλάβουμε να το ξεπεράσουμε όμως και θα αρχίσουμε το ποτό και θα το κόψουμε την ίδια ώρα και την στιγμή. Αν σας αρέσουν λοιπόν οι εναλλαγές συναισθημάτων, αυτό το live είναι για σας σήμερα το βράδυ.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Τελευταία εβδομάδα για τις παραστάσεις του Group Therapy στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μας κράτησε συντροφιά φέτος το καλοκαίρι. Έως την Κυριακή λοιπόν το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη μας καλεί για μια συνεδρία πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα. Μια παράσταση με χιούμορ και σύγχρονη ματιά σε όλες αυτές τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις κρίσεις της εποχής. Μια σύγχρονη λοιπόν ανατρεπτική πρόταση, μια κωμωδία, είναι βασικά κωμωδία που βλέπετε πολύ ευχάριστα, με πολύ χιούμορ όπως είπα και αναφορές, μνημόνια, πανδημίες, πολέμους, ακρίβεια, φτώχεια, ανεργία, όλα αυτά που μας απασχολούν, με ανθρώπους ανασφαλείς, φοβικούς και επιθετικούς από τη μία και ψυχιάτρους και ψυχολόγους από την άλλη. Έως την Κυριακή λοιπόν οι παραστάσεις, μετά θα το δούμε και σε κάποιους ανοιχτούς χώρους το Group Therapy. Με την Λίλια Δρασκέλα, τον Θανάση Δυσλή, τον Δημήτρη Καραγιάννη και τον Γιάννη Τσακμάκη επί σκηνής.

0: εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, ένα παιδί μετράει τα άστρα, παρουσιάζεται σήμερα στον θέατρο της Σίβηρης και στην Χαλκιδική από τη θεατρική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου. Σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, η διαχρονική ιστορία του Μέλιου ζωντανεύει στη σκηνή ως μια παράσταση για όλη την οικογένεια, μιλώντας με τρυφερότητα για την παιδική αθωότητα, το δικαίωμα στη γνώση, την ελπίδα, τη δικαιοσύνη και τη δύναμη του ονείρου. Αυτό το εμβληματικό έργο λοιπόν που θα απολαύσουμε σήμερα στην Χαλκιδική, που το είδαμε και στο Θέατρο Κήπου, θα το δούμε σήμερα στο Αμφιθέατρο Σίβηρης.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

στις 4:30 την υπέροχη, τη σπουδαία, τη μοναδική Καριοφιλιά Καραμπέτη. Χαιρόμαστε πολύ που θα την έχουμε στην συντροφιά μας. Αύριο λοιπόν θα μιλήσουμε με την Καριοφιλιά Καραμπέτη για την μύδια. Τη μύδια που κυκλοφορεί στην Ελλάδα στην καλοκαιρινή της περιοδία σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, και θα την δούμε στο Θέατρο Δάσους την Πέμπτη μαζί με Λάζαρο Γιωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη και την Ρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη, σχεδόν 30 χρόνια, 29 χρόνια μετά την εμβληματική της ερμηνεία το 97 στην μύδια, επιστρέφει για ακόμη μια φορά σε μια συγκλονιστική ανάγνωση αυτής της σπουδαίας τραγωδίας. Μια μύδια που κουβελάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.

Για όσους μένουμε ακόμη στην πόλη, λοιπόν, καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι Πέμπτες είναι οι Πέμπτες της Καλαμαριάς. Είναι οι μουσικές Πέμπτες εκεί στην πλάση της Αρετσούς, δίπλα στη θάλασσα. Δωρεάν μουσικές βραδιές με φόντο το Θερμαϊκό. Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η Αρετσού μετατρέπεται ξανά σε ανοιχτό σημείο συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, γεμίζοντας τις Πέμπτες και του Ιουλίου αλλά και του Αυγούστου με έντεχνα, με ρεμπέτικα, με swing, λαϊκά, jazz και με μουσικές συμπράξεις. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν έχει έντεχνη βραδιά, αφιέρωμα στο έντεχνο τραγούδι. Οι βραδιές ξεκινούν εκεί μόλις δύσει ο ήλιος, περίπου λίγο πριν δύσει, στις 8:30, και είναι πολύ όμορφα δίπλα στη θάλασσα. Σας το λέω από σήμερα, έτσι να το οργανώσετε μία από τις Πέμπτες, να πάτε να περάσετε όμορφα.

σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και αρπετά. Λόφους εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια,

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και έτσι και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, οπότε θα σας αποχαιρετήσω και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απογευματάκι. Να σημειώσω ότι αύριο στις 4.30 έτσι ανυπομονώ και εγώ να συναντηθούμε με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, να τα πούμε, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή, θα την φιλοξενήσουμε εδώ στον FM 100, να μιλήσουμε για την μύδιευση, κάτι άλλο. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Ξανθοπούλου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά για να το δείτε παρέα από άλλη μεριά. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ψηφίζεται σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιδράσεων από τα πολιτικά κόμματα και τους εργαζόμενους που κάνουν λόγο για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δύο επίγουσες προκατακτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους Δήμους Ιθονίας, Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε με εντολή προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Δεκτή ανακοίνωσε ο Δήμος Θερμαϊκού ότι έγινε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι κέρδισε και ότι σταματά η περιβαλλοντική καταστροφή στο ακροτήρι. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η εισαγγελία της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου πρόκειται να υποβάλει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον πρώην Υπουργό Σύφη Βαλιράκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά της Πάρου, σηκώθηκαν 14 εναέρια και μέσα και εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για εκενώσεις στο Καμπί, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Μπούγαδο και την Αναρατζιά. Ο δήμαρχος της Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, χαρακτήρισε τη φωτιά βασανιστική. Φωτιά σε αγροτική έκταση και ξηρά χόρτα ξέσπασε το μεσημέρι μεταξύ Νέας και Παλιάς Πέλλας, στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες. Η Νέα Αριστερά ζήτησε την παρέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πρώτα η κυβέρνηση πέρασε από άσχετο νομοσχέδιο διάταξη που δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε δημόσια ότι μεσολάβησε προς τον Κωνσταντίνο Φρουζή, προκειμένου ενημερωτική στο σελίδα φίλης του να λάβει 2.000 ευρώ από διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Και όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί κανονική αυτή την πρακτική, απάντησε: Είναι πάρα πολύ κανονικό και εμείς οι βουλευτές κάνουμε εξυπηρετήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας παραμένει στη θέση του, επισημαίνει η Νέα Αριστερά. Σε πανηγυρικό κλίμα επέστρεψε η Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του Σίδνεϊ, με τους διεθνείς να δηλώνουν ότι πλέον νιώθουν μια ανακούφιση, καθώς επιτέλους μετά από πολλές προσπάθειες έφτασαν στην κορυφή. Επόμενος μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
3: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

Εδώ είμαστε, τι έχουμε ξεκινήσει. Δεν έχεις ιδέα, μέχρι στο Μάστορ ακριβώς στα 10 λεπτά μετά τις 6. Αυτό το απογευματάκι της Τρίτης, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10. Είμαι η Μέρη Λεριά. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Έλα στην παρέα μας, συντονίσου κάθε απογευματάκι έως και το βραδάκι, έως και τις 10. Με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες, πάντα εκεί κινούμαστε, με νέα ευχάριστα, ουδέτερα. Ό,τι που μας έχει τραβήξει την προσοχή, έτσι με έναν ουδέτερο τρόπο και με ευχάριστο τρόπο, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και επίσης μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, σε όσους εργάζονται, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ανοιχτά φυσικά τα εμπορικά καταστήματα, αν και είναι ένας μήνας ο οποίος είναι καλοκαιρινός, είναι διακοπών, αλλά δεν είναι ο μήνας που ως επιτοπλιστών επιλέγουν οι περισσότεροι. Τα λέγαμε και χθες, Αύγουστος ο μήνας των διακοπών, και είναι και ένας μήνας ο Αύγουστος που πολλά καταστήματα, συνοικιακά ή μικροκαταστήματα ή γενικότερα καταστήματα τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με είδη καλλιντικών, φαρμακεία, δεν θα ανοίγουν τα απογεύματα. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι φαρμακοποιοί επιλέγουν να μην ανοίγουν απογεύματα του Αυγούστου. Βέβαια, από την άλλη, είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, διότι τρέχει και η περίοδος των εκπτώσεων, οι οποίες εκπτώσεις ξεκίνησαν αρχές Ιουλίου. Λοιπόν, θα πούμε για τις εκπτώσεις. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα κάτι αγαπημένο από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Είναι μια διασκευή ενός τραγουδιού, το οποίο ακούσαμε, σιγοτραγουδήσαμε ίσως κάπου εκεί στα 90s. Είναι μια αγάπη καλοκαιρινή.

αγάπη καλοκαιρινή, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο έρχεται ως επανακυκλοφορία στην χρονιά του 2026. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, και τώρα εμείς θα της σημερινής ημέρας, 28 Ιουλίου, τελειώνει και ο Ιούλιος. Ως προς της ημέρας, να σου πω ότι σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος, η Ακακία, γιορτάζει ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτητας στη σημερινή. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου 1821. Ημέρα του ναυτικού στη Ρωσία, αλλά και εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις ΗΠΑ. Επίσης, επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Ως προς τα γεγονότα που είναι κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, να σταθώ έτσι σε κάποια από αυτά τα οποία έχουν κεντρήσει την προσοχή μου και να τα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω λοιπόν ότι το 1914, σαν σήμερα, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και έχουμε την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επίσης, σαν σήμερα, το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παρολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Σαν σήμερα, επίσης, το 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα γεννιέται το 1836 ο Εμμανουήλ Ροΐδης. Επίσης, σαν σήμερα γεννιέται το 1974 ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1750 ο Johann Sebastian Bach, γερμανός συνθέτης. Εμείς υποδεχόμαστε Dim Zack στα φωνητικά η Louise, σε ένα τραγούδι επανακυκλοφορία, επανεκτέλεση για αυτή τη χρονιά, και έλα μαζί μου.

Έλα μαζί μου, Ντιμ Ζακ, Λουίς, στα φωνητικά, σε ένα τραγούδι το οποίο είπαν να κυκλοφορεί από τα 60's με μια έτσι διαφορετική οπτική, με μια διαφορετική ηχητική θα λέγαμε ακόμη πιο σωστά. Αρκετά σύγχρονο και ταξιδιάρικο κυρίως. Λοιπόν, στα του καιρού τώρα, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα γενικότερα σε όλη την Θεσσαλονίκη. Επίσης η υγρασία στο 48%, άνω πόλη στους 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στα ίδια περίπου και η σχετική υγρασία, το ποσοστό της υγρασίας, δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη και εκεί 34 βαθμούς Κελσίου, όπως επίσης και στην Πηλαία, όπως επίσης και στο Φοίνικα. Λίγο πιο αυξημένα εκεί, 36 βαθμούς Κελσίου. Κανονικές θερμοκρασίες έρχονται για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο, που η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είχα να σου πω και στα του καιρού, και αν το κατάλαβες, αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο αυτή την εβδομάδα, διότι το Σάββατο έχουμε Αύγουστο. Έχουμε 1η Αυγούστου. Πάμε να υποδεχθούμε και τον Αύγουστο, για τον οποίο μας τραγουδάει ο Ζαφ.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι, θα έρθει και ο Αύγουστος πάλι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένας μήνας ο οποίος βέβαια είναι αν μη τι άλλο ο απόλυτος καλοκαιρινός μήνας. Αν και νομίζω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τα τελευταία χρόνια για τον Ιούλιο οι διακοπές. Τώρα θα μου πεις διάθεση να έχεις, χρόνο να έχεις και καλή παρέα να έχεις. Και αυτό σημαντικό είναι, ακόμη και αν πας μόνος ή αν πας μόνη κάπου. Διότι τα τελευταία χρόνια και αυτό υπάρχει πάρα πολύ σαν ιδέα του να επιλέγει κάποιος να έχει τις μοναχικές του διακοπές και η μοναχικότητα χρειάζεται. Και νομίζω ότι είναι και λίγο έτσι πιο απελευθερωτικό όλο αυτό και έχουμε ξεφύγει από τα στάνταρ, ότι πρέπει κάπου να πας να είσαι με παρέα ή με κόσμο, με φίλους κτλ. Τώρα, ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας τον οποίο έχουμε συνδέσει περισσότερο έτσι με καλοκαιρινές παιδικές διακοπές, με ανέμελες διακοπές των παιδικών μας χρόνων. Όπως και να έχει, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, τον Αύγουστο τώρα στην πόλη, σε κάποια παραλία, με μικρές αποδράσεις. Το θέμα είναι να περνάς καλά, διότι μπορεί να βρίσκεσαι και κάπου πολύ όμορφα, ονειρικά θα έλεγα, να μην είσαι όμως με την καλή παρέα και γενικότερα να πιέζεσαι, να μην περνάς καλά. Λοιπόν, Lies έρχεται αμέσως τώρα και ίσως.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Λοιπόν, λέγαμε λίγο πριν για τις διακοπές, για τις διακοπές του καλοκαιριού, για το πώς τελικά κάποιοι επιλέγουν να αποδράσουν Ιούλιο, Αύγουστο, δεν έχει σημασία. Αλλά και κάποιοι οι οποίοι δεν θα κάνουν διακοπές φέτος, δεν έχουν κάνει διακοπές για προσωπικούς, οικονομικούς λόγους, ο καθένας ξέρει τα δικά του. Κάποιοι εργάζονται. Απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε γεμίσει με αναρτήσεις γνωστών, αγαπημένων, ηθοποιών. Δεν θα σου πω επωνύμων, διότι όλοι επώνυμοι είμαστε. Γενικότερα, ανθρώπων οι οποίοι είναι γνωστότεροι, είναι πιο δημοφιλείς από το χώρο όπου βρίσκονται και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, από τον χώρο της 7ης τέχνης. Τώρα, από τα γενέθλια της Σοφία Βεργάρα στη Μύκονο, όπου πραγματικά πέρασε πολύ όμορφα και να τα κατοστήσει. Τώρα, στον Τζάστιν και την Χέιλι Μπίμπερ, οι οποίοι και αυτοί μοιράζονται τα πλάνα από τις καλοκαιρινές διακοπές τους, κάνουν το γύρο των social media στην Ελλάδα, λοιπόν, με στιγμές χαλάρωσης, στιγμές έτσι χαλαρές για τους ίδιους, αλλά φαντάζομαι και από τους φίλους, από όλους αυτούς που βρίσκονται μαζί τους στην παρέα. Justin Bieber, Hailey Bieber, στο σκάφος όπου βρίσκονται με την ελληνική σημαία, και φαντάζομαι ότι και στις επόμενες ημέρες, σε 100 μήνα Αύγουστο, θα υπάρχουν έτσι γενικότερα αναρτήσεις γνωστών και αγαπημένων που έχουν επιλέξει την Ελλάδα για τις διακοπές. Η Goldie Hawn πάντως κάθε χρόνο βρίσκεται στη Σκιάθο, είναι το αγαπημένο της νησί. Βλέπουμε φωτογραφίες, βλέπουμε αναρτήσεις και πραγματικά είναι από τα νησιά τα οποία επιλέγουν αρκετοί ουκολίγοι και αγαπημένοι ηθοποιοί, αλλά και πάρα πολλοί Ιταλοί. Σκέψου δηλαδή ότι υπάρχει απευθείας πτήση Σκιάθος, Ιταλία. Λοιπόν, παντού μοτές αμέσως τώρα.

Νοτές παντού, νέο τραγούδι, πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, πάντα εδώ στον FM 100, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Τώρα, γυναίκα εισέβαλε με ρόπαλο του baseball σε κατάστημα ψηλικών εδώ στην Θεσσαλονίκη. Αναστάτωση προκλήθηκε λοιπόν σε κατάστημα ψηλικών όταν μια γυναίκα 49 ετών μπήκε στο κατάστημα κρατώντας ρόπαλο του baseball έπειτα από έντονη λογομαχία που είχε με την υπάλληλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη το μεσημέρι, όταν η 49χρονη μπήκε αρχικά στο κατάστημα και μία άγνωστη αιτία διαφώνησε με την εργαζόμενη, αποχώρησε και λίγη αργότερα, ώρα αργότερα επέστρεψε. Πήρε από το αυτοκίνητό της ένα ρόπαλο του baseball, προκαλώντας αναστάτωση και εκτοξεύοντας απειλές. Υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τη 49χρονη επ' αυτοφόρο, έχοντας ακόμη στην κατοχή της το ρόπαλο. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Οδηγήθηκε στο μονομελές πλημμυροδικείο, το οποίο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών, με αναστολή για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Παράξενη αγάπη από τους δικούς μας, τα δικά μας παιδιά, Les Revoir, ένα τραγούδι το οποίο έρχεται κάπου εκεί από τα τέλη των 90s, αρχές της δεκαετίας του 2000, με την σφραγίδα σε στίχους και μουσική στη σύνθεση του Στέφανου Κορκολή, αυτή τη χρονιά σε μια έτσι διαφορετική εκδοχή, διατηρώντας βέβαια την αρχική πρωτότυπη, αν θέλεις, μουσική ιστορία και παράξενη αγάπη.

0: Les Revoir και παράξενη αγάπη. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση της παράξενης αγάπης σε μια βερσιόν για την χρονιά του 2026. FM 100, μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, συντονίσου έως και τις 10. Αυτό συμβαίνει κάθε βραδάκι από τις 6 έως και τις 10. Δίνουμε ραντεβού πάντα εδώ και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Θετικά, αισιόδοξα όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται, με ειδήσεις που αν μη τι άλλο ευχάριστες δεν τις λες πάντα, αλλά ουδέτερες τουλάχιστον. Και σίγουρα βέβαια όταν καθημερινά έτσι πραγματικά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις δυσάρεστες, στενάχωρες, που μιλούν για βία, που μιλούν για απώλεια της ανθρώπινης ζωής, που μιλούν έτσι ανεξήγητες ιστορίες πολλές φορές, προρωτιάσαι τι έγινε τώρα, τι συνέβη πραγματικά, και σαφώς βέβαια όλα αυτά μας στεναχωρούν, όλα αυτά κάποιες φορές μας προβληματίζουν, αλλά και μας αναστατώνουν ανεξάρτητα από το αν είναι θέματα, είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να αφορούν έμεσα ή άμεσα εμάς, οι δικούς μας ανθρώπους. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου, και να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι πάντα μας ακούς και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Στα Βέντο, Ευαγγελία, και ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό μεθύσι.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

γλυκό μεθύσι στα Βέντο Ευαγγελία. Έχουμε και το φεγγάρι του Ελαφιού. 29 Ιουλίου έρχεται, Πανσέλινος Ιουλίου. Κορυφώνεται αύριο στις 5 και 37 πρώτα λεπτά. Η καλύτερη παρατήρηση θα γίνει μετά τη δύση του ηλίου. Αύριο λοιπόν να συντονιστούμε χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα. Το φαινόμενο ανοίγει έναν εντυπωσιακό αστρονομικό μήνα με την έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου, τις Περσίδες και τη βαθιά μερική έκλειψη Σελήνης που έρχεται στις 28 Αυγούστου. Τότε λοιπόν θα έχουμε ένα σούπερ φεγγάρι, σούπερ πανσέλινος. Προς το παρόν αύριο θα χαλαρώσουμε και θα απολαύσουμε την Πανσέλινο αυτού του μήνα, Πανσέλινος Ελαφιού, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Είναι βέβαια και αυτή η τσιγλικιά η ώρα, κάπου εκεί στις 7.30-8 νομίζω θα είναι... Θα ξεκινήσει όλο αυτό να είναι εντυπωσιακό και ευδιάκριτο. Απόν έρχεται αμέσως τώρα με μια καντάδα.

Μιχάλης Καραγκούνης και Σημάδι, το νέο του σύγκλι, το νέο του τραγούδι. Πολλά νέα τραγούδια έχουμε κάθε Σάββατο απόγευμα, βέβαια, στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 έως και τις 7. Μιχάλης Καραγκούνης, ο οποίος αφήνει το σημάδι του με το νέο του σύγκλι που μόλις κυκλοφόρησε, εκατομμύρια Spotify streams, δυναμική παρουσία, εκατοντάδες χιλιάδες likes σε TikTok και Instagram και ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που τον ανακαλύπτει με ενθουσιασμό. Έτσι ξεκινά και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Από τα 10 εκατομμύρια streams του, του Δυο Καρδιές, στο πιο προσωπικό του νέο τραγούδι, ο Μιχάλης Καραγκούνης αφήνει το δικό του σημάδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο ύφος των ημερών και στα τραγούδια αυτά τα οποία γνωρίζουν επιτυχία σε ένα πιο νεανικό κοινό, αλλά και όχι μόνο, διότι νομίζω ότι τι θα ακούει ο καθένας και τι θέλει να ακούσει είναι ανάλογα και την διάθεση πολλές φορές και δεν είναι πάντα θέμα ηλικίας. Είναι ανάλογα και τις στιγμές, είναι ανάλογα και τις συνθήκες και είναι πολλά, πολλά, πολλά και διαφορετικά. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10 μαζί παρεούλα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με Γιώργο Αλκαίο πάλι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με τη Σοφία Ξανθοπούλου και φυσικά εμείς μαζί η παρέα οδεύουμε ως και τις 10, διότι έχουμε πολλά να ακούσουμε και πολλά να πούμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ψηφίζεται σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους εργαζόμενους που κάνουν λόγο για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Δύο πήγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους Δήμους Ιθονίας, Χαλκιδικής και Βόλβης Θεσσαλονίκης παρήγγειλε με εντολή προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος. Δεκτή ανακοίνωση ο Δήμος Τρεμαϊκού ότι έγινε η προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Η Νέα Αριστερά ζήτησε την παραίτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πρώτα η κυβέρνηση πέρασε από άσχετο νομοσχέδιο διάταξη που δίνει στον Υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε δημοσίως ότι μεσολάβησε προς τον Κωνσταντίνο Φρουζή για ενημερωτική ιστοσελίδα φίλης του να λάβει 2.000 ευρώ από διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Και όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί κανονική αυτή την πρακτική, απάντησε πως εμείς οι βουλευτές κάνουμε εξυπηρετήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας παραμένει στη θέση του. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά της Πάρου. Έχουν συνδράμει 14 εναέρια μέσα και εκδόθηκε μήνυμα από τα 112 για εκενώσεις στο Καμπί, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Μπούγαδο και την Ανερατζιά. Ο δήμαρχος της Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, χαρακτήρισε τη φωτιά βασανιστική. Φτάνουν ενισχύσεις από Πειραιά, Σύρο και Νάξο. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κρήτα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η κυρία Κρήτα, μιλώντας στο Όπεν, αμφισβήτησε τον συμβολικό χαρακτήρα της δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Δήλωσε ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου, διαχωρίζοντάς το από το θεσμό που εκπροσωπεί. Η ίδια ανακοίνωσε ότι θα ερευνήσει το κόστος της εκδήλωσης, στην οποία παρευρέθηκαν 1.700 καλεσμένοι. Οι μπλε ταυτότητες πάμπουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα καταργηθούν οριστικά το Σεπτέμβριο του 2027. Από τις 3 Αυγούστου, η έκδοση νέων διαβατηρίων θα απαιτεί υποχρεωτικά την κατοχή δελτίου ταυτότητας νέου τύπου από τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Τα χαρτονομίσματα του ευρώ αποκτούν νέα εμφάνιση. Σχεδιαστές από όλη την Ευρώπη έχουν σχεδιάσει την πιθανή τους εμφάνιση και μία από τις προτάσεις τους είναι να γίνουν το επόμενο σχέδιο των χαρτονομισμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για δύο κατηγορίες σχεδίων. Από τη μια είναι πουλιά και ποτάμια και από την άλλη πρόσωπα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μεταξύ των οποίων η Κάλλας, η Κιουρί, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να ψηφίζουν ως τις 21 Σεπτεμβρίου στη σχετική διαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Συνήθως έτσι έρχεται η πρόδοση, όταν δεν την περιμένεις, διότι αν την περιμένεις θα είσαι λίγο προετοιμασμένος. Έτσι συμβαίνει στα 8 λεπτά μετά τις 7 εδώ, μαζί παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέλη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ δίνουμε ραντεβού μαζί, έτσι αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες με νέα ειδήσεις ανά τον κόσμο και τις πόλεις και γενικότερα ό,τι μας αφορά έτσι αυτό το καλοκαιράκι. Αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο αυτή την εβδομάδα, αύριο σούπερ φεγγάρι πανσέλινος, φεγγάρι του ελαφιού. Στις 29 Ιουλίου, αν και ήδη έχει ξεκινήσει και είναι διάκριτο, όχι από εχθές και από προχθές, αλλά από την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, επικοινωνώντας το 2310-285-106, να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μας βρίσκεις στα social, στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στην Ελένη, την καλησπέρα μου να στείλω και στο Γιώργο, την καλησπέρα μου και στη Χριστίνα. Όνειρά μου έρχονται αμέσως τώρα και εμένα να θυμάσαι.

0: φιλαράκι, να σου δώσω δυο φιλιά. Δεν κρατιόμαστε μωρό μου.
1: Γιάννης Φακινός, ραντεβού στο Εκκλησάκι, όχι για γαμό, αλλά ραντεβού στο Εκκλησάκι. Αυτό είναι το ρομαντικό καλοκαιρινό νέο του τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε, ανεβαστική διάθεση. Είναι φρέσ, έχει έτσι και νησιώτικη αύρα και ερωτισμό, έχει καλοκαιρινό παλμό. Και βέβαια να σου πω ότι τη μουσική έγραψε ο ίδιος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το δημιουργικό δίδυμο που έχει υπογράψει πολλές επιτυχίες. Ραντεβού λοιπόν στο Εκκλησάκι από τον Γιάννη Φακίνο, ο οποίος έχει ξεκινήσει και τις εμφανίσεις του τις καλοκαιρινές, ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με Κατερίνα Λιόλιου, νομίζω, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδίας Λογαριασμός Summer Tour. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Εύη. 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου. Και πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι εδώ με νέο επίσης τραγούδι, Όλα Μαγικά.

Όλα μαγικά, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πόλης λόγος τελευταία για την ταινία Οδύσσια, με την υπογραφή του στο σενάριο του Νόλαν. Και βέβαια μια ταινία η οποία έχει έτσι ξεσηκώσει αντιδράσεις. Αντιδράσεις θετικές, αντιδράσεις αρνητικές, κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι την παρακολούθησαν, από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν τις αρέσκειάς τους ως προς το cast των ηθοποιών και άλλα πολλά. Τώρα, η μεταφράστρια της Οδύσσιας έχει να πει τα χειρότερα για το σενάριο του Νόλαν. Η Έμιλι Γουίλσον είναι μία από τις κορυφαίες μελετήτριες του Ομήρου. Ασκεί λοιπόν σφοδρή κριτική στο φιλμ, χαρακτηρίζοντας το επιφανειακό, χωρίς ψυχολογικό βάθος και με κάκιστο σενάριο. Θα ντρεπόμουν, γράφει η ίδια, αν είχα γράψει έστω και ένα μέρος αυτού του σενάριου. Με αυτή τη φράση λοιπόν η Έμιλι Γουίλσον, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες κλασικές φιλολόγους και η μεταφράστρια της Οδύσσιας, που είχε επικαλεστεί ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν στην πρόθεση της ταινίας του, εξαπολύει μία από τις πιο σκληρές επιθέσεις που έχει δεχθεί η πιο πρόσφατη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. Σε έναν κείμενο λοιπόν καταπέλτη στο London Review of Books, η Γουίλσον υποστηρίζει ότι η ταινία δεν έχει τίποτα πιστικό να πει και ότι στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους. Όπως η ίδια γράφει, συνεχίζει, η σχέση του Νόλαν με τα ομηρικά θέματα θα τον οδηγούσε σε νέα δημιουργικά ύψη και θα του επέτρεπε να δημιουργήσει πιο πιστικούς χαρακτήρες. Ανταυτού, η Οδύσσια του γνωστού σκηνοθέτη αναπαράγει τον γνώριμο συνδυασμό μεγαλομανίας και επιφανειακότητας που χαρακτηρίζει την φιλμογραφία του. Η Γουίλσον δεν σταματά εκεί, συνεχίζει σε όλες αυτές τις απειλές, γενικότερα κριτικές θα λέγαμε στον Νόλαν και στην Οδύσσια μάλλον του Νόλαν, γιατί ουσιαστικά στο έργο ασκεί κριτική και όχι τόσο στο σκηνοθέτη εξ ολοκλήρου. Συνεχίζει λέγοντας ότι δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να πει για τον χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία ή τον πόλεμο, ούτε για τη σχέση ανάμεσα στον ένδοξο νόστο ενός πολεμιστή και στις ζωές της οικογένειάς του, των αντιπάλων, των συμπολεμιστών και των φίλων του. Αυτά λοιπόν περί μετάφρασης ως προς την ταινία η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, η ταινία Οδύσσια, και για το κάστινγκ των ηθοποιών και για το πώς εξελίσσεται γενικότερα η όλη η ιστορία, για το πώς μεταφέρεται όλο αυτό μέσα από τις ερμηνείες των ηθοποιών και το πώς αναπαράγεται. Το θέμα είναι ότι αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι παρακολούθησαν την ταινία. Εγώ έχω να σου πω ότι έχει διαρρεύσει μέρος της ταινίας μέσα από την εφαρμογή του Twitter, πρώην Twitter, και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί πρόβλημα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή γενικότερα η ιστορία στην επόμενη χρονιά και τι ακριβώς θα συμβεί στις χρυσές σφαίρες, στα Oscars, στο 2027, εάν θα είναι προτινόμενη η συγκεκριμένη ταινία, αν θα αποσπάσει γενικότερα καλές κριτικές από τις ομάδες των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με το θέμα κινηματογράφος. Λοιπόν, Κρυσταλλία είναι εδώ και φέρνει μαζί της μια γιορτή.

Κρυσταλλία γιορτή, νέο τραγούδι και εμείς σιγά σιγά προς το διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 εκεί οδεύουμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα έως και τις 10 όμως, για να μην ξεχνιόμαστε. Συντονισμένοι πάντα και τηλεφωνικά στο 2310-25106 εκεί όπου επικοινωνούμε και φυσικά διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είναι η Μαρσό και είναι μια γρανίτα πολεμόνη.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Θυμός Αναστασιάδης και απόφαση σου, επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί παρέα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη έως και τις 10. Σου λέω δέστο από άλλη μεριά. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Νίκο, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ρούλα. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106. Είναι στη διάθεσή σου. Έτσι για την τηλεφωνική μας καλησπέρα. Εύχες για ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, σε όσους εργάζονται. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια σε όσους έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και μπορεί να βρίσκονται καθοδόν στο σπίτι, να ξεκουράζονται, να χαλαρώνουν, γενικότερα έτσι να παίρνουν τις ανάσες τους. Χρειάζεται και αυτό. Και βέβαια για όσους έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές, κάνοντας χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας, ξεκουράζοντας όλη τους έτσι αυτή τη διάθεση που μπορεί να κουράστηκε στην καθημερινότητα. Σε μια καθημερινότητα που κάποιες φορές βέβαια την αναζητούμε κιόλας. Τη ρουτίνα να ζητούμε για να έχουμε έτσι ένα πρόγραμμα. Μετά γκρινιάζουμε ότι έχουμε βγει από τα πρόγραμμά μας, ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στις διακοπές μπορεί έτσι να μας πηγαίνει πίσω. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο το να επανέλθεις μετά τις διακοπές, να μπεις δηλαδή στη ρουτίνα της δουλειάς, στην καθημερινότητα. Αυτό ναι, όντως είναι δύσκολο. Τώρα, εάν δεν έχεις πάει διακοπές και αν θέλεις πραγματικά να μετατρέψεις το μπαλκόνι σου ή τον κήπο σου, το χώρο σου σε κάτι που να θυμίζει διακοπές, υπάρχει εδώ ένας κύριος ο οποίος είναι Ελβετός, είναι λάτρης της Ελλάδας και έκανε λοιπόν τον όνειρό του πραγματικότητα, δημιουργώντας στην αυλή του ένα μικρό ελληνικό νησί, εμπνευσμένο από το αγιοπελαγίτικο τοπίο. Για το εντυπωσιακό αυτό έργο δαπάνησε περίπου 13.000 δολάρια, εντυπωσιάζοντας όμως πραγματικά με το αποτέλεσμα. Ένας Ελβετός λοιπόν, ο οποίος όντως οραματίστηκε κάτι το οποίο θυμίζει Ελλάδα, είναι Ελλάδα, δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ αρχικά όταν το είδα αυτό που μου βγήκε, ας πούμε, στην αρχική στο For You στο TikTok, πέθεσε ότι είναι ένας Έλληνας και ότι όλο αυτό είναι μέρος της τουριστικής ακραξιών. Ήταν δηλαδή να έχει νοικιαζόμενα δωμάτια ή κάτι τέτοιο. Οπότε μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι χτισμένο με το λευκό, με το γαλάζιο, τα χρώματα τα οποία κυριαρχούν, μέχρι και βουκαμβίλιες. Φαντάζομαι είναι fake, ok. Αλλά είναι τόσο εντυπωσιακό όλο αυτό. Κάτω τα σοκάκια, τα οποία είναι όλο ζωγραφισμένο. Και θυμίζει έτσι κάτι από αυτό όλο το πετρόχτιστο, το οποίο συναντάς κυρίως σε μικονιάτικες ιστορίες, σε μικονιάτικα σοκάκια, το λευκό με το μπλε το οποίο κυριαρχεί και από πίσω βέβαια βλέπεις ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν θυμίζουν σε τίποτα μας, σε τίποτα Ελλάδα. Εμείς επιμένουμε καλοκαιρινά. Αλεξάνδρα Βουνάτσα είναι εδώ με το νέο της τραγούδι, στο οποίο έχω να σου πω υπογράφει και τους στίχους η ίδια, και καλοκαιρινό.

καταλαβαίνεις τώρα τι καλοκαιρινό είναι αυτό. Δεν είναι το καλοκαιρινό καλοκαιρινό, είναι θα σου το κάνω καλοκαιρινό. Αλέξανδρα Μπουνάτσα. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι εδώ, ολοκληρώνεται ο μήνας αυτός, Ιούλιος, αγαπημένος μήνας, ζεστός μήνας, με υπέροχο λιοβασιλέματα, διότι αργεί κιόλας να βραδιάσει και απολαμβάνουμε το λιοβασιλέματα, αλλά έρχεται Αύγουστος, από το Σάββατο 1η Αυγούστου, και νομίζω ότι είναι ένας μήνας άμεσα συνδεδεμένος με καλοκαιρινές διακοπές για την Ελλάδα, αλλά και έντονες νομίζω αναμνήσεις καλοκαιρινές, διότι ως παιδιά, κυρίως τον Αύγουστο ήταν που κάναμε διακοπές, είχαμε διακοπές, καλαρώναμε. Μου πεις βέβαια όταν είσαι παιδί κάπου εκεί στην γλυκιά ηλικία των 9-10 ετών, διότι για αυτή την ηλικία σου μιλάω, όταν πλέον βρίσκεσαι στις τάξεις του γυμνασίου δεν υπάρχει αυτή η ανεμελιά η οποία υπάρχει στο δημοτικό σχολείο, ξεκινούν λίγο τα πράγματα και δυσκολεύουν και όσο πλησιάζουν προς τα τέλη της ολοκλήρωσης των... των σχολικών υποχρεώσεων, βλέπε τρίτη ηλικίου, τότε είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω στο δημοτικό σχολείο αντιλαμβάνεσαι πλήρως τι πάει να πει ανεμελιά. Τον Αύγουστο θυμόμαστε, αυγουστιάτικα καλοκαίρια, να σκάει ο Τζίζικας, να ακούς τον Τζίζικα και καρπούζι με φέτα. Αναστασία, αμέσως τώρα και σπάστε τα.

Ε, εντυπωσιακό πάντως ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι και επί σκηνής on stage στα φετινά Mad Video Music Awards με την Αναστασία στο Σπάστετα με ένα κατακόκκινο σύνολο φόρεμα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η οποία βέβαια έκανε και ένα ντουέτο με την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη, η οποία φέτος εκπροσώπησε την Κύπρο, τη χώρα της Κύπρου, το κράτος της Κύπρου, στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου είναι εδώ και αυτή με νέο τραγούδι και τι σου χρωστάω.

Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω. Προς το τέλος της δεύτερης μας ώρας, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και έχουμε συνέχεια μπροστά μας έως και τις 10 εδώ μαζί παρέουλα, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-25106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου, αλλά και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Λοιπόν, Ζαν Καλμάν, αν το όνομα δεν σου λέει τίποτα, πρόκειται για μια κυρία η οποία είναι γνωστή διότι έζησε μέχρι τα 122 της χρόνια. Δεν το λες και λίγο, ε? Τώρα, τι συνέβη. Το 1965, λοιπόν, η συγκεκριμένη κυρία, η Ζαν Καλμάν, ήταν 90 χρονών. Πούλησε, λοιπόν, το σπίτι της στον δικηγόρο Αντρέ Φρανσουά Ραφέρ. Η συμφωνία έλεγε ότι θα έμενε εκεί μέχρι να πεθάνει και θα έπαιρνε 2.500 γαλλικά φράγκα το μήνα. Λοιπόν, ο Ραφρέ πίστεψε ότι έκανε μια πολύ καλή συμφωνία, διότι σου λέει πόσο θα ζήσει τώρα αυτή η κυρία. Είναι 90 ετών. Έλα όμως που η Ζαν Καλμάν έζησε άλλα 32 χρόνια. Έφτασε λοιπόν τα 122 χρόνια και 164 ημέρες. Ο Ραφρέ, ο συγκεκριμένος δικηγόρος, πέθανε πρώτος το 1995 στα 77 του και η οικογένειά του συνέχισε να την πληρώνει. Συνολικά οι πληρωμές ξεπέρασαν τα 900.000 γαλλικά φράγκα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να του πουλήσει το σπίτι και να πρέπει να την πληρώσει. Πραγματικά. Δηλαδή, εφόσον συνέχισε να μένει, θα μπορούσε να μένει κανονικά. Δεν τη λες πάντως και υγιή τη συγκεκριμένη συμφωνία και έξυπνη. Και ήταν και δικηγόρος ο συγκεκριμένος κύριος, τέλος πάντων, ή εκτός αν εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Όπως και να έχει, εμείς πάμε να κλείσουμε αυτή την ώρα. Διαφημιστικό διάλειμμα των 8, αλλά πριν έχετε το δελτίο ειδήσεων και ακόμη πιο πριν έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος και φέρνει εισιτήριο 1.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε η δολοφονία της 49χρονης διασώστριας στη Σύρο. Την ώρα που το ζευγάρι των κατηγορούμενων εμένει στην αρχική του θέση περί απόπειρας ληστείας, η ανακρίτρια διέταξε νέα αυτοψία στο χώρο όπου έγινε το μοιραίο μαχαίρωμα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Οι τρεις άνδρες, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε πλήρη εξέλιξη, η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, καθώς η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στο σημείο σπέβδουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις από Πειραιά, Σύρο και Νάξο. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η εισαγγελέα της έδρας του Μικτούρκωτου Δικαστηρίου πρόκειται να υποβάλει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον πρώην Υπουργό Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Οι μπλε ταυτότητες πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου και θα καταργηθούν οριστικά τον Σεπτέμβριο του 2027. Από 3 Αυγούστου η έκδοση νέων διαβατηρίων θα απαιτεί υποχρεωτικά την κατοχή δελτίου ταυτότητας νέου τύπου από τον ενδιαφερόμενο πολίτη. Οι αρχές της περιφέρειας της Γιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήμματα της κομμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σχετικά ήσυχης νύχτας. Το αεροδρόμιο Σαρλερουά των Φρυξελών θα κλείσει για περισσότερο από 2 μήνες το 2028. Η αναστολή λειτουργίας θεωρείται απαραίτητη για να εκτελεστούν σημαντικές εργασίες ανακατασκευής στο μοναδικό διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Εδώ είμαστε, τι έχουμε ξεκινήσει στην τρίτη μας ώρα στα 7 λεπτά μετά τις 8. Αυτό το βραδάκι πλέον, απογευματάκι, ακόμα βραδάκι δεν είναι, αργεί κιόλας να βραδιάσει. Ακόμα στον Ιούλιο βρισκόμαστε και νομίζω ότι είναι και ωραία αυτή η ιστορία όλη που αργεί να βραδιάσει και απολαμβάνει λίγο βασιλέματα. Κυρίως αν είσαι στην παραλία, αν είσαι στη θάλασσα, είναι η πιο γλυκιά ώρα. Είσαι δεν είσαι ρομαντικός, γίνεσαι. Αν και νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι αθεράπευτα ρομαντικοί που πραγματικά λατρεύουμε τέλειο βασιλέματα. Νομίζω ότι αυτή την ώρα περιμένω με το που θα φτάσω παραλία, καθημερινή Σαββατοκύριακο, αυτή την ώρα όπου πραγματικά θα δεις αυτά τα υπέροχα χρώματα, το κίτρινο, το πορτοκαλί, το πολύ απαλό, το μοβ, να μπλέκονται όλα μαζί και να αλλάζουν, να διαφοροποιούνται από λεπτό σε λεπτό. Υπέροχα λιοβασιλέματα βέβαια μπορείς να απολαύσεις και στην παραλία μας εδώ, διότι σαν τα λιοβασιλέματα του Θερμαϊκού δεν υπάρχουν. Παραλία Θεσσαλονίκης, κάνε μια βόλτα, απόλαυσε και τα λιοβασιλέματα και νομίζω ότι πραγματικά όλο αυτό έρχεται για να λειτουργήσει αγχολητικά. Περπάτημα, ηλιοβασίλεμα, το καλοκαιράκι έχει ακόμη. Δεν βιαζόμαστε και αν το καλοσκεφτείς, κρατάει και λίγο. Νομίζω ότι ναι, ισχύει αυτό. Είναι μικρότερα τα καλοκαίρια από τους χειμώνες μας. Λοιπόν, 2310-25-106 είναι στη διάθεσή σου. Επικοινωνώντας το 2310-25-106, αλλά και για την τηλεφωνική μας καλησπέρα, αλλά επικοινωνούμε και στα social, στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη και στο Instagram FM 100 SKG. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Ο έρωτας γράφεται για δύο. Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης.

Ο έρωτας γράφεται για δυο. Ενίοτε μπορεί να γραφτεί και για περισσότερους. Αλλά οκ. Okay. Έχουμε και τους ανακλήρωτους έρωτες που δεν είναι για δύο, είναι για έναν. Λοιπόν, 5+1 λέει μυστικές παραλίες της Χαλκιδικής και tips για να αποφύγεις την πολυκοσμία. Διαβάζω τώρα ένα σχετικό άρθρο στο Festival. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ, έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο και κάνει μια αναφορά γενικότερα στα του καλοκαιριού, στα της Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα, για τους επισκέπτες, για τον τουρισμό, για να ξεκινήσει σε σχέση με τις 5+1 υπέροχες παραλίες της Χαλκιδικής, κρυμμένα διαμάντια που τα πεύκα αγκαλιάζουν το κύμα και ο θόρυβος δίνει τη θέση του στον ήχο των κυμάτων της θάλασσας. Παραλία Αρετές στη Σιθωνία, εκεί βρίσκεται συγκεκριμένη παραλία. Είναι εύκολο βέβαια για να φτάσεις, έτσι θυμίζει και πάρα πολύ εντυπωσιακή συγκεκριμένη παραλία, κάτι από εξωτικό ίσως. Πρόκειται για 3 διαδοχικούς, λέει, μικρούς κόλπους που βρίσκονται 20 χιλιόμετρα νότια του Νέου Μαρμαρά, δηλαδή στο δυτικό τμήμα της Σιθωνίας. Η πρόσβαση είναι εύκολη, οδικός, 17 χιλιόμετρα νότια του Μαρμαρά. Δίνει εδώ και τις οδηγίες. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όλο αυτό ή προσβάσιμο, αλλά σίγουρα δεν νομίζω να υπάρχει θέμα, όπως αναφέρεται και εδώ. Και σίγουρα, από ό,τι μπορείς να δεις, έχει και αρκετή ηρεμία. Δεν υπάρχει δηλαδή πολύ κοσμία. Δεύτερη παραλία είναι η παραλία Φάβα στη Βουρβουρού. Μάλλον πρέπει να κατεβαίνεις και εδώ φυσικά οδικός. Κρυφό διαμαντάκι στην Ανατολική Σιθωνία. Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη. Φτάνει κανείς από το δρόμο χωρίς σήμανση μέσα από τον οικισμό των καθηγητών του Απιθύδα της Βουρβουρούς. Παραλία Καστρί τώρα στην Νικήτη. Ιδιαίτερη ακρογιαλιά, ιδιαίτερη παραλία. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μικρή βραχώδη Χερσόνησο που χωρίζει την παραλία σε 2 αυτόνομους κόλπους. Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη και μπορείς να τη βρεις και μάλιστα θα το ευχαριστηθείς και όλες εάν είσαι και φαν γενικότερα της ηρεμίας παραλία. Μικρή ελιά επίσης στην Σιθωνία. Ένας μικρός γραφικός κόλπος περιτριγυρισμένος από ελαιώνες, εξού και το όνομα. Η προσβασιμότητα εύκολη. Υπάρχει και κάμπινγκ κάπου εκεί. Κάμπινγκ Μητάρι. Υπάρχει και ένα ξενοδοχείο, το Ανθεμούς, και δυτική παραλία Μύτης Ποσειδίου. Στο Ποσίδι, εδώ έχει έτσι δείχνει και την εικόνα με κάποιες ομπρέλες. Δεν είναι οργανωμένες οι συγκεκριμένες παραλίες, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρεται μέσω των σχετικών φωτογραφιών. Και τέλος, παραλία Πορτοβαλίτσα, στο Παλιούρι. Καλά, είναι γνωστή η συγκεκριμένη, νομίζω, παραλία και γενικότερα. Όλη αυτή έτσι εκεί η περιοχή, αλλά είναι μία από τις ήρεμες σχετικά παραλίες και δεν είναι και τόσο οργανωμένη, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεται. Λοιπόν, Kings, Θηρίο και Μαύρα Μεσάνυχτα.

Ανεμός Κλαβδία. Σου έλεγα λίγο πριν λοιπόν για αυτές τις παραλίες της Χαλκιδικής, τις πολύ όμορφες παραλίες της Χαλκιδικής και πώς τελικά μπορείς να βρεθείς εκεί, διότι κάποιες από αυτές είναι διαμαντάκια. Κρυφές παραλίες, κρυμμένες παραλίες. Κάποιοι βέβαια τις γνωρίζουν. Εδώ δεν έχει και κάποια tips για να αποφύγεις λίτσες ξαπλώστρες των 50 ευρώ. 50 ευρώ βέβαια σε κάποιες παραλίες. Τώρα θα μου πεις 15 ευρώ, 20 ευρώ κοστίζουν στην Αγία Τριάδα νέους επιβάτες. Τώρα φυσικό μου φαίνεται, ας πούμε, για 50 ευρώ στην παραλία, στην Χαλκιδική. Είναι η στρατηγική λίτη των 100 μέτρων. Δίπλα από τα μεγάλα beach bars που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, υπάρχουν σχεδόν πάντα ελεύθερες ζώνες. Οπότε λοιπόν μπορείς να βρεθείς εκεί. Σαφώς και υπάρχουν καλές οι ώρες. Δηλαδή, εάν βρεθείς στην παραλία πριν τις 10 το πρωί, πώς το κάνετε κάποιοι, αναρωτιέμαι. Πώς, ή αργά το απόγευμα, σε αυτό θα συμφωνήσω. Μετά τις 5.30, μετά τις 4.30-4.00, δηλαδή, αν πας στην παραλία, πραγματικά δεν υπάρχει τόσο αυξημένη κίνηση. Δεν υπάρχει πολλή κοσμία, ακόμη και αν πας σε μια παραλία που δεν είναι οργανωμένη ή και σε παραλία που είναι οργανωμένη, σε ένα beach bar. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν και πάντα εναλλακτικές, διότι κάποια beach bars, τώρα τι γίνεται, έχουν κρατήσει τις ξαπλώστρες τους, τις παλιές, και έχουν τοποθετήσει και τις καινούργιες, αυτές που είναι ξύλινες, υπερπαραγωγή με το στρώμα. Οπότε χρεώνουν σαφώς μία τιμή 15, 20, 30, 50 ευρώ, δεν ξέρω ακριβώς, την ξαπλώστρα αυτή την ξύλινη. Και στα 5 ευρώ μπορεί να είναι η ξαπλώστρα η απλή, μπορεί και να μην πληρώσει καθόλου ξαπλώστρα, όπως συμβαίνει σε κάποια beach bars, ας πούμε, στην Πιερία για Χαλκιδική, δεν ξέρω, οπότε να μην σου πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Επίσης, λέει, αν ψάχνετε κάτι τελείως διαφορετικό από θάλασσα και παραλίες, μπορείτε να βρεθείτε στην ορεινή Χαλκιδική, έτσι, για μία ανάσα δροσιάς. Όταν λοιπόν η ζέστη είναι ανυπόφορη, υπάρχει και αυτή η οπτική. Υπάρχουν βουνά, υπάρχουν ορεινά χωριά, υπάρχει το πυκνό δάσος του Χολομόντα, αλλά μπορείτε να επισκεφτείτε την παραδοσιακή Αρναία, τον Ταξιάρχη και τη Μεγάλη Παναγία, απολαμβάνοντας μοναδικές ανάσες δροσιάς και εξαιρετικό φαγητό στις τοπικές ταβέρνες. Και τον πολιτισμό της Χαλκιδικής, ανακαλύπτοντας τα αρχαία στάγυρα, είναι το σπήλαιο των Πετραλώνων, είναι η αρχαία Όλυνθος και το ιερό του Άμωνα Δία. Αυτά λοιπόν περί Χαλκιδικής, έτσι αν θέλεις κάτι εναλλακτικό τώρα και δεν θέλεις κάτι που να αφορά στην θάλασσα, υπάρχει και αυτό, υπάρχει η Αρναία. Λοιπόν, μέλισσες υπάρχουν αμέσως τώρα και φέρνουν μια μοναχική καρδιά.

Μέλισσες και μια μοναχική καρδιά. Λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, αυτόν τον 8:30, διάβασα κάτι πάρα πολύ έτσι όμορφο, έτσι αισιόδοξο εδώ πέρα στο Fact. Βρίσκομαι στο λογαριασμό στο Instagram και η πιθανότητα, λέει, να γεννηθείς ήταν περίπου 1 στα 403 εκατομμύρια. Η πιθανότητα να γεννηθεί κάποιος ακριβώς όπως είναι θεωρείται στατιστικό θαύμα. Οι υπολογισμοί συνδυάζουν τις πιθανότητες να γνωριστούν οι γονείς του, να επιβιώσει μια διάκοπη αλυσίδα προγόνων επί περισσότερες από 150.000 γενναίες και τελικά ένα συγκεκριμένο σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο οάριο. Μόνο αυτό λοιπόν το τελευταίο ενδεχόμενο εκτιμάται περίπου σε μια πιθανότητα 403 εκατομμύρια. Ωστόσο, επειδή οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι αμέτρητοι, οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν κυρίως τη σπανιότητα της ανθρώπινης ζωής και όχι έναν απόλυτα μαθητικό κανόνα με ακρίβεια. Πάντως είναι αισιόδοξο έτσι αυτό σαν είδηση, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το ότι ζούμε, πόσο σημαντικό είναι το ότι υπάρχουμε, όλο αυτό που έχουμε και γενικότερα το ότι δεν εκτιμάμε πάντα αυτά που έχουμε, κακώς. Τα θεωρούμε δεδομένα. Θα το ξαναπιάσω πάλι το θέμα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Ονειράμα για πάντα και μια μέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στα 25 λεπτά ακριβώς πριν από τις 9 αυτό το απογευματάκι βραδάκι της Τρίτης 28 Ιουλίου μαζί συντονισμένοι όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 FM 100 πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ελένη την καλησπέρα μου και στο Χρήστο την καλησπέρα μου να στείλω και στον Μανώλη. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106 αλλά επικοινωνούμε και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM100SKG. Είναι στη διάθεσή σου έτσι και εκεί στα social διότι και αυτά είναι κομμάτι της καθημερινότητας και της ζωής μας αλλά σαφώς και προτιμάμε την τηλεφωνική καλησπέρα. Προτιμάτε τη τηλεφωνική καλησπέρα μάλλον όπως και να έχει. Τώρα μία εικόνα η οποία προκαλεί συγκίνηση. Βλέπω εδώ το σχετικό βίντεο στο ingr.official. Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από τη Γαλλία, όπου μικρά ελάφια βρήκαν καταφύγιο μέσα σε πισίνα, προσπαθώντας να σωθούν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Πολλές είναι οι εικόνες, οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει σε σχέση με τις πυρκαγιές, με τις καταστροφικές πυρκαγιές που αυτή τη στιγμή τρέχουν, έτρεξαν στη Γαλλία. Το βίντεο το οποίο είναι προ 20 ωρών κυκλοφόρησε. Το συγκινητικό αυτό περιστατικό αναδεικνύει τον αγώνα επιβίωσης της άγριας ζωής απέναντι στις φλόγες και πώς τελικά μπορεί ένα ζώο, ένα οποιοδήποτε ζώο να ανταπεξέλθει στη δυσκολία και να φροντίσει να επινοήσει μηχανισμούς προκειμένου να φροντίσει να αυτοφροντιστεί. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης έρχεται αμέσως τώρα και είπες.

Θοδωρής Φέρης και είπες και από τον Θοδωρή Φέρη και από αυτά που είπες, σε μια είδηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ο γνωστός λοιπόν καλλιτέχνης, σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Παιδική Χαρά, δόρισε 10.000 ευρώ για ένα παιδάκι που είχε άμεση ανάγκη. Ο μικρός Γιώργος, ο οποίος χρειαζόταν οικονομική βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν οι γιατροί να σώσουν το χέρι του. Όπως αναφέρει η σελίδα της Παιδικής Χαράς στο Instagram, ο Νίκος Οικονομόπουλος ενδιαφέρθηκε να μάθει το ποσό που χρειαζόταν για να γίνει η επέμβαση του παιδιού και τα κάλυψε όλα δίνοντας ο ίδιος 10.000 ευρώ. Είναι γνωστό βέβαια ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να βοηθήσουν κόσμο και αρκετές φορές, αν όχι σχεδόν τις περισσότερες, δεν αποκαλύπτονται όλα αυτά. Έχουμε ακούσει για παρόμοιες περιπτώσεις καλλιτεχνών, αλλά και για τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος κατά καιρούς έχει έτσι συνδράμει και μέσω συναυλιών προκειμένου να βοηθηθούν άνθρωποι που είχαν ανάγκη, αλλά και πολλές φορές ερχόμενος πολύ κοντά στην εκκλησία. Στην εκκλησία, στο να αναγερθεί ένας ναός, στο να βοηθηθεί ένας ναός. Είχε δώσει για κάποιες συναυλίες κάποια στιγμή και στο νομό Πιερίας, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, αλλά ήταν για την ανέγερση ενός ναού προκειμένου να βοηθηθεί. Όλο το ποσό των εισιτηρίων, το οποίο συγκεντρώθηκε για την λόγω συναυλία, εξ ολοκλήρου δόθηκε στην εκκλησία προς ανέγερση του συγκεκριμένου ναού. Και γενικότερα είναι γνωστό το έργο το οποίο έτσι αρκετές φορές μπαίνει στη διαδικασία, όχι να κοινοποιήσει, αλλά να δημιουργήσει και να βοηθήσει αρκετό κόσμο. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μένω να γίνω μαζί σου, Αναστάσιος Ράμος, από τις ωραίες συνεργασίες αυτής της χρονιάς. DJ Michael και ένα να γίνω μαζί σου. Τώρα στη Βουλγαρία γεννώθηκε κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες στο Δούναβι. Κόλλησε λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού. Συναγερμός λοιπόν εχθές το απόγευμα κοντά στην πόλη Βίντιν της Βουλγαρίας, καθώς ένα κρουαζιερόπλοιο κόλλησε στον Δούναβι λόγω της χαμηλής στάθμης του ποταμού. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 186 επιβάτες και τα 52 μέλη πληρώματος που μετέφερε το πλοίο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την συνοριοφυλακή. Το κρουαζιερόπλοιο Viking Ulur με σημαία Ελβετίας προσάραξε γύρω στις 2:20 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 χιλιόμετρων από το Βιντίν. Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη και λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, όπως υποστήριξε το Υπουργείο, και για λόγους ασφάλειας η εκένωση γίνεται με τη βοήθεια ενός πλωτού μέσου της συνοριοφυλακής, ελπίζοντας ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν πέσει η νύχτα. Όλα αυτά βέβαια χθες το βράδυ. Η εταιρεία του Viking Ulur ναύρωσε ένα άλλο σκάφος για να παραλάβει τους επιβάτες, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχουν και φωτογραφίες οι οποίες τρέχουν την ώρα που η Ευρώπη βιώνει αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Τελειώνει εδώ το συγκεκριμένο άρθρο στο φεστιβάλ. Φέτος το καλοκαίρι η στάθμη του Δούναβη ποταμού, που διασχίζει 10 ευρωπαϊκές χώρες, έχει πέσει τόσο χαμηλά που η ναυσιπλοεία καθίσταται πραγματικά δύσκολη. Άρης Πετράκης με νέο τραγούδι και Δώσε την καρδιά σου.

0: ζωή μου κόψε.
1: Άρης Πετράκης, ένα τραγούδι το οποίο είχαμε ακούσει και στο παρελθόν, πανεκτέλεση, κυκλοφορία στην χρονιά του 2026, δώσε την καρδιά σου. Η μεγάλη επιτυχία των 80's που κυκλοφόρησε πρώτα από τον Κώστα Λιακόπουλο και αγαπήθηκε από πάρα πολύ κόσμο, και ένα τραγούδι το οποίο οπτικοποιήθηκε κιόλας. Άρης Πετράκης και δώσε την καρδιά σου, και συνέχεια με Γιώργο Σαμπάνη, Δεν μ' αγαπούσες.
2: Που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Δεν με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνη. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε σε αυτήν εδώ την ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση, με την Σοφία Ξενδοπούλου, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και εγώ επανέρχομαι μαζί παρέως και τις 10. Εδώ, δε στο πάλι μεριά. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από τον Νίκο Απέργη και έτσι είμαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράκτηκε η δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο. Την ώρα που το ζευγάρι των κατηγορουμένων εμένει στην αρχική του θέση περί απόπειρας ληστείας, η ανακρίτρια διέταξε νέα αυτοψία στο χώρο που έγινε το μοιραίο μαχαίρωμα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Σε πλήρη εξέλιξη, η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο καμπί της Πάρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς, καθώς η φωτιά και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις από Πειραιά, Σύρο και Νάξο. Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού, με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη να διαψεύδει ότι υπάρχει θέμα παραχώρησης του Παρθενώνα σε ιδιώτες. Τα κόμματα της αντιπολιτεύσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές δημιουργούν κινδύνους για το δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου θα αποκλειστεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας. Σε πανηγυρικό κλίμα επέστρεψε η Εθνική Ομάδα Πόλο, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του Σίδνεϊ, με τους διεθνείς να δηλώνουν ότι πλέον νιώθουν μια ανακούφιση, καθώς επιτέλους μετά από πολλές προσπάθειες έφτασαν στην κορυφή. Επόμενος μεγάλος στόχος, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή και ενδέχεται να επηρεάσει την αυσιπλοεία σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του κόσμου. Νέα ερωτήματα για το ρόλο που είχε ο Δ. Άντονι Φάουτσι στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούν δημοσιεύματα που επικαλούνται αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο, στα οποία φέρεται να περιγράφει πως είχε ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για περιοριστικά μέτρα, σε αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις του που έκανε και αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με μεταγενέστερες δημόσιες δηλώσεις του Φάουτσι, ο οποίος είχε αρνηθεί επανειλημμένα ότι εισηγήθηκε ή επέβαλε lockdowns και περιοριστικά μέτρα. Ένα γιγάντιο παγόβουνο ανατράπηκε στα ανοιχτά των ακτών της Γρυλανδίας κοντά στο παγετώδες φιόρ του Ιλούλισατ, που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η τεράστια μάζα πάγου, μήκους τουλάχιστον όσο 12 σπίτια, αναποδογύρισε προκαλώντας ισχυρά κύματα που εκτοξεύτηκαν από κάτω της και μία ομίχλη από υδρατμούς που υψωνόταν αρκετά μέτρα. Παρότι δημιουργήθηκαν κύματα που έμοιαζαν με τσουνάμι, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Επόμενη ενημέρωσή σας με το δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Γιάννης Πλούταρχος, αγαπώ σαν αμαρτία. Κάτι σου θυμίζει το τραγούδι, λογικό, δικαιολογημένο απόλυτα. Είναι μια επανεκτέλεση ενός αγαπημένου τραγουδιού από το παρελθόν, από το κοντινό παρελθόν θα λέγαμε. Και γενικότερα νομίζω ότι διανύουμε μια πολύ έντονη περίοδο όπου τραγούδια από τη δεκαετία του 70, του 80, 90, από τη δεκαετία του 2000 επανέρχονται στο προσκήνιο, επανέρχονται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, μέσα από επανεκτελέσεις, μέσα από διασκευές που καταφέρουν να κρατήσουν το ενδιαφέρον. Προτιμώ πραγματικά έτσι τις επανεκτελέσεις που σέβονται την αρχική μορφή. Αφενός θυμούνται οι παλιότεροι, μαθαίνουν οι νεότεροι. Οπότε νομίζω, θεωρώ ότι πραγματικά βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι. Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, σ' αγαπώ σαν αμαρτία, από τους αγαπημένους λαϊκούς ερμηνευτές. Να σου πω ότι στο συγκεκριμένο τραγούδι τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου, τους στίχους ο Λάκης Τεάζης, δημιουργώντας έτσι ένα τραγούδι το οποίο από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, όπως αναφέρεται εδώ και στο δελτίο τύπου, είναι ένα τραγούδι που αγαπήθηκε όσο λίγα και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Τώρα βέβαια σε μια πιο dance εκδοχή, πολύ πιο μοντέρνο, συστήνεται στη νέα γενιά, το μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, στα 10 λεπτά μετά τις 9, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην τελευταία μας ώρα, στην τελική ευθεία έως και τις 10, εδώ πάντα, FM 100, επικοινωνώντας το 2310-285-106 με email λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 δίνουμε ραντεβού μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη και επικοινωνώντας και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Νικόλα Στραβδάκης και βγαίνω εθνική με νέο τραγούδι. Εμείς δεν βγαίνουμε εθνική, μένουμε εδώ και με ένα νέο το οποίο αφορά τον Όλυμπο. Αφορά κάτι αγαπημένο, κάτι γνωστό πέρα από την αρχαία ελληνική ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνδέσει τον Όλυμπο και με το καλοκαίρι, έχουμε συνδέσει και με τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ο Όλυμπος λοιπόν, το γνωστό αυτό βουνό, γράφει τη δική του ιστορία. Το μυθικό λοιπόν βουνό, το οποίο αναδείχθηκε μετά από 12 χρόνια προσπαθειών, παρακαλώ, εντάχθηκε στον κατάλογο. Στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μεικτό αγαθό για τη μοναδική φυσική και πολιτιστική του αξία. Είναι πλέον λοιπόν επίσημα το 21ο ελληνικό μνημείο στην λίστα και το 3ο μεικτό αγαθό της χώρας. Η διάκριση φέρνει διεθνή αναγνώριση αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος. Το επόμενο λοιπόν διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν και έργα σε σχέση με το πώς ακριβώς μπορούν να αξιοποιηθούν στον καλύτερο δυνατό τρόπο κάποια σημεία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δρομολογούνται έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη διατήρηση του εμβληματικού βουνού και για τις επόμενες γενιές στο maximum, στον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα βουνό πάντως το οποίο πραγματικά έτσι, πέρα από την ιστορία που το διακατέχει, πέρα από όλο αυτό το βάρος του ονόματος, νομίζω είναι και ένα βουνό, ένα όνομα το οποίο το έχουμε συνδέσει και με τα παιδικά μας, μαθητικά μας χρόνια, με την αρχαία ιστορία, με την αρχαία ελληνική ιστορία, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, με όλο αυτό το οποίο υπάρχει εκεί, υπήρξε εκεί, όπως αναφέρεται στην αρχαία ελληνική ιστορία, όπως αναφέρεται γενικότερα μέσα από την ιστορία μας, και νομίζω ότι στον καθένα από εμάς υπάρχει έτσι ένα μικρό κομματάκι αυτής της παιδικής ανεμελιάς, των ανέμελων παιδικών σχολικών χρόνων που έχουν να κάνουν και με την ιστορία του Ολύμπου. Και μια πολύ όμορφη πραγματικά έτσι εμπειρία είναι του να βρεθείς εκεί αυτή την περίοδο, δηλαδή καλοκαίρι, να μπορέσεις να ανέβεις στους πρόποδες του Ολύμπου ή μέχρι ένα σημείο, να βρεθείς εκεί. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό πέρα από τις θάλασσες. Όσοι βρίσκονται στον ομό Πιερίας, όσοι επισκέπτονται τον ομό Πιερίας κατά τη διάρκεια του καλοκαίρι, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου για τη συνέχεια και ό,τι και να γίνει θυμίσου. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτα ακούσαμε, αγαπήσαμε από την φωνή της Γλυκερίας ερμηνευμένο κάπου εκεί στις αρχές του 2000.

σου. Τρία Ελληνίδου και ό,τι και να γίνει θυμί σου. Ένα ακόμη τραγούδι από το κοντινό παρελθόν, όχι από το μακρινό παρελθόν. Και από την ερμηνεία της Γλυκερίας. Την καλησπέρα μου στην Θάλια, την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη. 2310-285-106 στην διάθεσή σου, έτσι για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αυτό το γλυκό βραδάκι της 3ης 28 Ιουλίου, σε συνέχεια και η εκπτωτική περίοδος ως προς της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Αξίζει πραγματικά τον κόπο, έτσι μια βόλτα. Μπορείς να βρεις ευκαιρίες, μπορείς να βρεις καλές ευκαιρίες. Αρκεί πρώτα να έχεις κάνει μία βόλτα στη δική σου ντουλάπα, διότι πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράσουμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε ή παρασυρώμαστε από το ότι είναι μία φθηνή αγορά, ότι μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ λίγο. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πραγματικά βρίσκεις και πολύ φθηνά πράγματα, δηλαδή μπορεί να βρεις μπλουζάκια, ξέρω εγώ, με 3,90 παράδειγμα, φορεματάκια με 5,90, με 6,90. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις τα νούμερα τα οποία χρειάζεσαι, δηλαδή φεύγουν τα νούμερα τα οποία είναι πολύ εύκολα, medium, small, large. Μένουν τα extra large, μένουν τα extra small. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στις περιπτώσεις που θέλεις να αγοράσεις υποδήματα, και εκεί τα νούμερα τα οποία χρειάζεσαι φεύγουν και αυτά πολύ γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα έτσι μια καλή βόλτα, ένα searching στην ντουλάπα μας, για να δούμε πραγματικά τι χρειαζόμαστε. Διότι είναι καλό του να έχεις κάποιες αγορές, να κάνεις κάποιες αγορές στην περίοδο των εκπτώσεων, και μάλιστα μπορείς να κάνεις και αγορές με κομμάτια εντός αγωγικών τα οποία είναι all time classic. Δηλαδή θα μπορούν να είναι basic στην ντουλάπα σου. Ένα κλασικό μαύρο φόρεμα, ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα ζευγάρι υποδήματα, ας πούμε, γόβες παράδειγμα, ή μιούλς που είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Επίσης για τους άντρες είναι και εκεί τα κλασικά, από μια βερμούδα, από ένα πουκάμισο. Είναι κομμάτια τα οποία μπορούν πραγματικά να σταθούν εφόρου ζωής. Εκεί νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να δώσετε κάτι παραπάνω και να μην μείνεις στην ευκαιρία, η οποία μπορεί να έχει 10-20 ευρώ, και πραγματικά μπορείς να βρεις κομμάτια τα οποία θα κάνουν απόσβηση στην αγορά. Οι εκπτώσεις οι οποίες ξεκίνησαν αρχές Ιουλίου, είχαμε και μια Κυριακή ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, συνεχίζονται, οπότε πραγματικά νομίζω αν υπάρχει το background οικονομικό, κάτι δηλαδή μπορείς να διαθέσεις οικονομικά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και βέβαια εκπτώσεις, έχω να σου πω, δεν είναι μόνο σε ρούχα και υποδήματα, το έχεις καταλάβει αυτό, αφορούν και σε διάφορα άλλα πράγματα, ακόμα και σε είδη καλλιντικών, σε είδη που μπορεί να έχουν να κάνουν με φαρμακευτικές υπηρεσίες, δηλαδή προϊόντα τα οποία βρεις στο φαρμακείο. Μπορεί να είναι μια συσκευή μασάζ για το πρόσωπο, παράδειγμα, μια συσκευή μασάζ για τα πόδια, και εκεί υπάρχουν εκπτώσεις, οπότε ψάξτε το καλά πριν ξεκινήσετε το shopping therapy. Λοιπόν, Ηλίας Βρετός, μάτια μου.

Ήλιας Βρετός και μάτια μου. Ένα ακόμη τραγούδι το οποίο περιλαμβάνεται στο Unplugged Album με τίτλο Ερωτικά. Είναι ένα μόνο από τα αρκετά νέα τραγούδια του Ηλία Βρετού, τα οποία επανήλθαν. Κάποια είναι επανεκτελέσεις, κάποια είναι διασκευές, αλλά στο ίδιο ύφος. Και εμείς, τα 30 λεπτά μετά τις 9, εδώ μαζί παρέα, σε επανεκτέλεση θα σε ταξιδέψω και πάλι. Η Ζάντι Ντιλέμα, λοιπόν, είναι εδώ με τη νέα τους διασκευή. Έρχονται για να μας ξαφνιάσουν, θα λέγαμε, με ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε. Το Μια Καρδιά για Σένα, ναι, με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου, το οποίο είναι εδώ και δίνει έτσι μια άλλη διάσταση σε αυτή την ιστορική μελωδία, ύμνο στον άνευ όρων έρωτα. Η μουσική είναι του Δημήτρη Μιλιού, η στίχη του Φίλιππου Νικολάου. Το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Mr. Master. Και Μια Καρδιά

Σαν τη λέμε Φίλιππος Νικολάου και μια καρδιά. Βέβαια το Ζάντε μπροστά στο πρώτο το σύνδετο της λέξης συγκροτήματος. Στο μυαλό μου πηγαίνει κατευθείαν, εννοείται φυσικά, στη Ζάκυνθο. Καλοκαίρι και Ζάκυνθο. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα και στη Λένα. Την καλησπέρα μου να στείλω επίσης και στον Ιωάννη. 2310-285-106. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, τυχεροί όσοι είστε διακοπές, τυχεροί όσοι προχαλαρώνετε και πραγματικά έτσι έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία του να ξεφύγετε από τα τετριμένα, από τα γνωστά, τη καθημερινότητα, από αυτά που κουράζουν πολλές φορές. Βέβαια, χρειαζόμαστε λίγο και τη ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι όταν επανερχόμαστε λίγο μετά από διακοπές στη δουλειά, θέλουμε το χρόνο για να επανέλθουμε. Κυρίως αν έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ και αν έχουμε ξεκουραστεί. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει εξάλλου και τις Δευτέρες, όταν επανερχόμαστε μετά από ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο πραγματικά ξεκουραστήκαμε. Χάρης Βαρθακούρης είναι εδώ με ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο κυριάρχησε στην σεζόν, στη χειμερινή σεζόν τηλεοπτική της ελληνικής τηλεόρασης. Από την σειρά, την επιτυχημένη της τηλεόρασης του Α, να μ' αγαπάς, αντέχω.

Ένοχο κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτό είναι το νέο του σύγκλου, το τελευταίο του τραγούδι. FM 100, εδώ ακριβώς. Στα 20 λεπτά, κάτι λιγότερο, πριν από τις 10, το τελευταίο ημίωρο δηλαδή βρισκόμαστε. Εδώ βρισκόμαστε όμως κάθε απογευματάκι και από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Δες το από άλλη μεριά, δες το όσο μπορείς θετικά, όσο μπορείς αισιόδοξα. Σε μια εποχή βέβαια που βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από δύσκολες καταστάσεις, από δυσάρεστες ειδήσεις, μιλώντας για βία, απώλειες ανθρώπινης ζωής και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί πραγματικά να σε αγχώσει, να σε εκνευρίσει, να σε στεναχωρήσει, να σε προβληματίσει. Είτε απέχεις πολύ από όλο αυτό το οποίο μπορεί να ακούσεις, αλλά έχοντας έστω και ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό ενσυναίσθησης, δεν μπορεί να μην παρασυρθείς συναισθηματικά, να μην ασχοληθείς, να μην στεναχωρηθείς, να μην τρομοκρατηθείς κάποιες φορές, να μην αναρωτηθείς τι γίνεται με όλο αυτό. Κυρίως όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην ενδοοικογενειακή βία, στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, γυναικοκτονίες, γενικότερα στη βία και μάλιστα σε βία που πολλές φορές αφορά και στην εφηβική ηλικία. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό πραγματικά όσο πάει μεγαλώνει και όσο πάει χειροτερεύει. Προσπαθούμε λοιπόν να το δούμε έτσι λίγο από την άλλη μεριά. Να το δούμε λίγο αισιόδοξα, να το δούμε λίγο χαλαρά, να το δούμε λίγο με ειδήσεις οι οποίες είναι ουδέτερες, με ειδήσεις οι οποίες δεν αφορούν πάντα στο σήμερα, στο τώρα. Μπορεί να είναι και μια είδηση η οποία κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, αλλά έχει μια αισιοδοξία, έχει μια έτσι ευχάριστη χρειά. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε και όλα αυτά, ίσως για να θυμόμαστε τα αυτονόητα, για να θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας και δεν τα εκτιμάμε όπως θα έπρεπε. Τα πολύ πολύ απλά, τα πολύ μικρά, τα καθημερινά. Εξάλλου τα μικρά αυτά και τα απλά είναι που κάνουν τη ζωή μεγάλη. Κώστας Καραφώτης, ήρθες εσύ.

0: γέννησε φως.
1: Κόσμος Γραφώτης, από τη χρονιά του 2025 και ήρθες εσύ. Λοιπόν, μιλήσαμε για την Οδύσσια, κυριολεκτικά την ταινία του Christopher Nolan. Να σου πω λοιπόν ότι η Ζεντάγια έβγαλε 8 εκατομμύρια δολάρια για 8 λεπτά στην Οδύσσια. Η Ζεντάγια, η οποία υποδίεται την θεά Αθηνά, έτσι. Φέρεται λοιπόν αμύφθηκε με 8 εκατομμύρια δολάρια για λιγότερα από 5 λεπτά εμφάνιση στην Οδύσσια. Καταφέροντας ωστόσο να χαρίσει μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της ταινίας, διαβάζω εδώ στο Fact. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελευταία της σκηνή ως Αθηνά αποκαλύπτεται μία συγκλονιστική σύνδεση με τις ενοχές και τα τραύματα που κουβαλά ο Οδυσσέας από τον Τροϊκό πόλεμο. Δεν την έχω δει την ταινία, για να είμαι ειλικρινής, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω και άποψη. Μου άρεσε πολύ η Ζεντάγια ως ηθοποιός και γενικότερα έτσι ως περσόνα στο Hollywood, αλλά 8 εκατομμύρια δολάρια είναι για 5 λεπτά, νομίζω πέρα του δέοντος αστρονομικό ποσό. Γιάννης Κότσιρας, να μ' αγαπάς.

Γιάννης Κότσιρας, λοιπόν, ένα ακόμη τραγούδι από την τηλεοπτική σειρά «Να μ' αγαπάς», με πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτή τη σεζόν, για αυτή τη χρονιά. Ήταν πολλές βέβαια οι σειρές αυτή την τηλεοπτική χρονιά, αυτή τη σεζόν, από το Σεπτέμβρη της προηγούμενης χρονιάς, το 25, μέχρι και τον Ιούνιο. Και έρχονται ακόμη περισσότερα βέβαια σύριαλ. Τα βλέπουμε και στα τρέιλερ, τα οποία τρέχουν, τα spoiler, τρέιλερ, όχι spoiler, στην ελληνική τηλεόραση, και μάλιστα με το στοιχείο της μυθοπλασίας ακόμη πιο έντονο αυτή τη φορά. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και αυτή η χρονιά και τα σύριαλ βέβαια, τα οποία ίσως κάποια από αυτά συνεχιστούν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως η Γη της Ελιάς, η οποία ήταν στον πέμπτο κύκλο, δηλαδή πέμπτη σεζόν, έριξε αυλαία φέτος, τέλη Ιουνίου, όπου πραγματοποιήθηκε και η τελευταία ουσιαστικά έτσι σκηνή, το τελευταίο γύρισμα, και έρχονται και άλλα σύριαλ. Θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, με το στοιχείο της μυθοπλασίας πραγματικά να είναι πολύ έντονο. Δεν ξέρω αν φέτος θα υπάρξουν πάλι σειρές οι οποίες προέρχονται από κάποιο βιβλίο και μεταφέρονται στην μικρή οθόνη ή όχι. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το βραδάκι της Τρίτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαι και πάλι ακριβώς στις 6 το απόγευμα έως και τις 10 μαζί παρέα, για να σου ξαναπώ δέστο από άλλη μεριά. Εσύ μένεις εδώ ακριβώς. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη δική σου ενημέρωση με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να σε καλά όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι. Με θετική διάθεση, με καλή διάθεση. Το λέμε, το ξαναλέμε, και με υγεία. Με υγεία κυρίως πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, και τη Γαρμπή, επιτέλους.

0: μπλέκομαι με ό,τι περισσέψα από σένα. Βρήκα έναν έρωτα βουνό.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ενίσχυση των ανέμων αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Πάρο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στο τελευταίο φως της ημέρας συνεχίστηκε η συνδρομή των εναέριων μέσων με ρήψεις νερού. Έχουν κινητοποιηθεί επιπλέον ενισχύσεις με 16 πυροσβέστες να μεταβαίνουν στην Πάρο από τον Πειραιά και τη Σύρο, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το κέντρο επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8.30 το βράδυ. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής. Εκεί θα εξεταστούν τα πρακτικά με τα όσα είπε σήμερα στην Ολομέλεια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασιστεί αν θα υποστεί συνέπειες. Στο θέμα της φύλαξης των θαλασσίων σύνορων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο, που βρίσκεται, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Νωρίτερα, αναφερόμενος στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είπε ότι συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση. Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία του ζευγαριού ενώπιον της ανακρίτριας για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Ο 41χρονος στην απολογία του επέμεινε ότι ήταν σε άμυνα. Νωρίτερα, σήμερα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της Σύρου είπαν το τελευταίο αντίο στην 40χρονη διασώστρια, η κηδεία της οποίας τελέστηκε στην Ερμόπολη. Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη να διαψεύδει ότι υπάρχει θέμα παραχώρησης του Παρθενώνα σε ιδιώτες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές δημιουργούν κινδύνους για το δημόσιο χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Σάββατο 1η Αυγούστου θα αποκλειστεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ενισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα τη νότιο-δυτική Ιαπωνία. Η βουλγαρική σύνοροφυλακή ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα την εκένωση ενός κουρασγερόπλου, το οποίο εξόκυλε στο Δούναβι λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού στον ποταμό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Νέα ερωτήματα για το ρόλο που είχε ο Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ προκαλούν δημοσιεύματα που επικαλούνται αποσπάσματα από το προσωπικό του ημερολόγιο, στα οποία φέρεται να περιγράφει πως είχε ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για περιοριστικά μέτρα, σε αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις του που έκανε και αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή. Ολοκληρώνουμε το τελευταίο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Έθριο καιρό και ηλιοφάνεια προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις αύριο το πρωί στις 7. Όλοι οι εργαζόμενοι του σταθμού, σας ευχόμαστε καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.